όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτω

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
0: Ρυθμός 949.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου ακούς.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Για το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νιώστης.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
1: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
2: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω και εγώ Ρυθμό, όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα, Ρυθμός 949.
4: Μιλάω καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπούς διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Ταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα...
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ξαναδίνω.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτών.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
7: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
9: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
7: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
8: 2-1!
7: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
10: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
11: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

0: φωνά. Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέτ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Πες μου τον αγάπη μου και...
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2, 1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, με Lidl Plus, 4,95. Τυροκαυτερή, 450 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή, 750 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος δίνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρο master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είναι οι ειδήσει σε τίτλους από το ρυθμό 949.
17: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
18: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δεν. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
19: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio τι λέει και το διώξανε και από τον δρόμο.
18: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πού το κατάφερε έτσι, Φορτούνα.
19: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
18: Ποιο ρυθμό, Μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
20: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της.
21: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
22: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
23: Τα πρατήρια μας τα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
22: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
23: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στη Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
24: Βιάζουμε.
18: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
24: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
25: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
18: Καλημέρα σας, πω, καμπάνα ακούγεται τη φωνή μου. Καλώς σας βρήκα, αριθμός 949, καλή μας σεζόν. Έχω ιδρώσει σε σημεία που δεν ήξερα ότι μπορώ να ιδρώσω.
24: Γιατί, Δημήτρη μου?
26: Γιατί, ρε Ουγγαρέζη?
18: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης
26: και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
18: Αυτό ήταν τώρα, υποτίθεται. Από εδώ και πέρα ξεκινάω να μην έχω άγχος. Όχι, δεν συμβαίνει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Ακούστε πώς θα είναι η φάση μας από εδώ και πέρα. Ελάτε άλλος με τη βάρκα μας. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, όπως σας έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τώρα. Μην τρέπεστε, μην φοβάστε, μην αγχώνεστε για τη διάθεσή σας, για το πώς νιώθετε, για το τι σας προβληματίζει. Καβαλίστε αυτή τη βάρκα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βουλιάξουμε, αλλά θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλώς σας βρήκα στο ρυθμό 949 μετά από 6 χρόνια, αφού είχα περάσει 8 χρόνια εδώ. Ήρθαμε χθες να κάνουμε πρόβα και ήταν ο Κούπερ μαζί. Ναι. Και συνειδητοποίησα ότι ο Κούπερ έχει μεγαλώσει εδώ. Εδώ τον έφερε να κουτάβει.
24: Ναι,
26: το καταβάκι. Δεν τον έφερε σήμερα όμως.
18: Δεν τον έφερε σήμερα, γιατί είναι πρόβα λίγο. Και δεν ήξερα και ποιον πρέπει να μπει με το δεξί, ποια είναι τα δεξιά του πόδια. Πώ θα μπει, θα ήταν λίγο περίεργο
24: λόγο. Πώ νιώθει, Δημήτρη, καλώς ήρθες.
18: Καλώς σας βρήκα. Πολύ περίεργα νιώθω, αλλά ωραία περίεργα, δημιουργικά περίεργα. Οπότε ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε. Θέλουμε τις καλημέρες σας, θέλουμε τη θετική σας ενέργεια, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, και αυτό το θέλουμε. Και την γκρίνια σας, τη γρίνα σας θέλουμε.
24: Βέβαια, είναι οπωσδήποτε.
18: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πίσω στην οικογένεια του ρυθμού 949 και του ομίλου εδώ του Αντένα, γιατί θυμήθηκα πως είναι πραγματικά και να αγαπάς το μέσο και να είσαι καλός αυτό που κάνεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει και εσάς τους δύο.
26: Σε ευχαριστώ
18: πάρα πολύ που σας γνώρισα.
26: Και εμείς.
18: Να ξέρετε ότι δεν είναι. Καλά, είμαστε επαγγελματίες, ούτως ή άλλως θα συνεργαζόμασταν. Αλλά τώρα το χαίρομαι και από πάνω.
26: Ναι, ρε παιδί μου, σιγά-σιγά θα το ανακαλύψουμε. Ναι. Εγώ σήμερα το πρωί δηλαδή ξύπνησα και μπήκα στο Instagram για να δω αν ακολουθιόμαστε ακόμη. Εντάξει, μπράβο. Μια χαρά πηγαίνει.
18: Το βρίσκεσαι. Γιατί κοιτάξτε, ο Βασίλης είναι λίγο επιφυλακτικός. Δηλαδή, χτες του είπα, παιδιά, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Ναι. Πάμε δηλαδή. Λέει, και ο Βασίλης θα σε βάζει, θα δούμε. Βλέποντας και κάθε
26: μέρα με τη μέρα.
24: Γιατί, εγώ έχω μπει με τα μπούνια. Με 100 έχω μπει.
26: Καλά, Αθηνά, ο καθένας με το χαρακτήρα. Να το καταλαβαίνω. Εσύ τέτοια είσαι. Αν δεν είχαμε και έναν τέτοιο μούτσο. Ας πούμε, εγώ όλο τρόμωσε και ένα μούτσο. Ναι. Δεν χρειάζεται. Δεν
18: έχουμε και σένα που παράγει το αμπάρι όμω. Βγαίνει λίγο έξω.
26: Εντάξει.
18: Δεν παρώνεσαι.
26: Θα εμφανιστώ.
18: 6 λοιπόν, 9:37, 9:49, 9:49. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα θα γίνουν αυτά.
24: Viber.
18: Ναι, θα πω και κανένα νούμερο παραπάνω, κανένα λιγότερο, κανένα από άλλο σταθμό. Θα πω κανένα μάπε. Εντάξει, τώρα αυτά.
26: Ένα άλλο όνομα.
18: Ναι, εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Οπότε ελάτε. Πότε ξεκινάνε τα σχολεία, την Παρασκευή, έτσι.
26: Την Παρασκευή
24: αγιασμό. Δευτέρα ξεκινάει. Να είναι βιβλία, μάθημα κτλ.
18: Ακριβώς. Αυτή είναι η ταυτότητα της ημέρας. ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς θα ασχοληθούμε και με αυτό.
24: Όλα θα τα σχολιάσω.
18: Εν μέρει, δεν ξέρω αν σα έκανε κάτι εντύπωση από τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού.
24: Α, νόμιζα για τη ΔΕΘ γενικά και θα σου έλεγα η Άντζελα Δημητρίου.
26: Αυτό που μα έκανε εντύπωση.
18: Συγγνώμη, πήγε η Άντζελα Δημητρίου στη ΔΕΘ.
24: Ναι, αγάπη μου. Αποθεώθηκε.
26: Α, έτσι ξεκινάμε σωστά, ρε παιδιά.
24: Έλα.
18: Σοβαρολογείται.
24: Ναι.
26: Έτσι ξεκινάμε σωστά. Αυτό που μας έκανε εντύπωση από τις εξαγγελίες είναι ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Όλοι είναι στα μπούνια. Δηλαδή, με το που ανακοίνωσε τις εξαγγελίες και τις παροχές, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος.
24: Γιατί?
26: Γιατί είναι όλοι στο πιο μετά. Ναι. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο πιο μετά. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν, ας πούμε, αυτή τη μείωση φόρου μετά από 6 χρόνια και δεν συμμαζεύεται.
18: Άρα, σωστά δεν είναι ευχαριστημένοι ο κόσμος.
26: Ναι.
18: Εντάξει, θα δούμε, κάτσε να δούμε. Τώρα είναι και ο Ανδρουλάκης τώρα του Σαββατοκύριακου. Θα έρθει με τη βαριά του την προφορά να μας τα πει.
26: Αυτός έμεινε.
18: Έχουμε αυτά τώρα, εντάξει. Καλά, έχουμε και το Ρέμο. Γενικά στη Θεσσαλονίκη είναι το κέντρο της Ελλάδας. Ναι, γίνονται πράγματα. Με το Ρέμο τι έχει γίνει, είπαμε.
24: Θα τα πούμε στη
18: βιβλία. Το κομμάτι.
26: Θέλει να κάνει featuring με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζί.
18: Παιδιά, ήταν άθλιο το πρώτο μασόν, όπως μας αξίζει.

0: Ήλιο βασίλεμα λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός και Light, το έκανα και αυτό. Αθηνά, εσύ θα το κάνεις από εδώ και πέρα. Θα μας λες ποιο τραγούδι ακούσαμε.
1: Α, ωραία.
0: Για να ξέρει ο κόσμος. Άμα θέλει να το βάλει στο Spotify, άμα θέλει να το κατεβάσει, να το ακούσει στο ρυθμό 949, να το κάνει παραγγελιά στους επόμενους παραγωγούς του ρυθμού 949, τους οποίους και καλημερίζουμε.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα λοιπόν που είναι 7 του μηνός, να τα πούμε τα πράγματα. Μικραίνει η μέρα και θα πούμε αργότερα για τον καιρό και για την κίνηση. Τι θα βρείτε ξυπνώντας. Αυτή είναι η μέρα που ανατέλει. Μικρότερη μέρα και να ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζει η Κασιανή.
1: Okay.
0: Και αύριο είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Θα τα πούμε
1: μεγάλη
0: αυτά.
1: Γιορτή.
0: Μεγάλη
2: γιορτή. Γενέθλια της Παναγίας.
0: Ναι. Έχει συνηθίσει να γιορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου.
2: Ναι.
0: 15 Αύγουστο.
2: Πάρα
0: λοιπόν,
2: πολύ ωραία.
0: Πάμε λοιπόν στις ενότητες σιγά σιγά για να μπαίνουμε στο νόημα. Εσείς θέλω να συμμετέχετε. Τα παιδιά έχουν τα μηνύματά σας μπροστά. Και θέλω να πετάτε τους ακροατές, τα ναυάγια μας, να έχουν λόγο στην εκπομπή.
1: Έχουμε πάρα πολλές καλημέρες. Καλή σεζόν μας εύχονται. Καλή μας αρχή μας εύχονται. 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης και η ενότητα η οποία θα ξεκινήσει, έτσι θα εγκαινιάσουμε την συνάντησή μας την πρωινή, θα είναι η ενότητα των ειδήσεων. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, μόνο τίτλους.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα καλό τρέιλερ παίχτηκε στην ελληνική τηλεόραση φέτος. Ναι, μισό λεπτό με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ναι. Μπορεί να μην ήταν στην ελληνική τηλεόραση. Α, μπορεί να μην ήταν και φέτος.
3: Καμία ανησυχία ότι θα σταματήσουν οι βουτιές στον οικονομάκου Τσερέλα μετά τους φθινοπορεινούς μήνες. Καθησυχασμένοι εμφανίζονται οι διαδικτυακοί τους φίλοι μετά τις πρόσφατες δηλώσεις τους ότι είναι χειμερινοί κολυμβητές.
0: Κοίτα άντρα που θέλει και γυναίκα. Ο τίτλος του νέου χιτ της Κατερίνας Λιόλιου, το «Καραγκιόζης αγαπούσα και μάνες δεν βρίζουμε μαλλιά δεν τραβάμε», είναι το επόμενο που θα κυκλοφορήσει η γνωστή ερμηνεύτρια. Περιμένουμε, Κατερίνα. Ήταν οι ειδήσεις από τα πρωινά ναυάγια. Επόμενες ειδήσεις αύριο μάλλον. Δεν ξέρω τι σας έκανε εντύπωση από όλα αυτά που έγιναν.
1: Όλοι.
0: Είναι μερικά πράγματα τα οποία νιώθω ότι μας γαργαλούν τον εγκέφαλο.
1: Mm.
0: Ας πούμε,
2: ναι.
0: Όλο αυτό το κύμα, τι είχατε ρε ένας Λιόλιου, είναι λίγο πασιονάρια ρε παιδί μου. Τα τραγούδια είναι...
2: Το όχι τώρα, είναι στο πάνω της πολύ.
0: Σε προετοίμασα για την επόμενη, εσύ κοίτα πώς με κατάτε, όχι, σαν τα μούτρα σου με έκανες και δεν σου αξίζει καμία.
1: Καλκαδιασμένα
2: πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι στην προσπάθεια του να βγάλει τραγούδι σλόγγαν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό
2: να μπορείς να το αφιερώσεις να το τραγουδείς.
0: Ή να εκπροσωπήσει ένα γενικότερο ρεύμα, ρε παιδί μου, που είναι ότι σχηραφέτης
2: της γυναίκας. Φεμινιστικό.
0: Λίγο πιο φεμινιστικό, ναι, αυτό.
2: Ναι, και αυτό θα μπορούσε. Μπορούσε. Ναι, θα
1: εγώ
2: μπορούσε.
1: Πιστεύω ότι μιλάει στην ψυχή σου, λέει αυτά που εσύ δεν είπες. Κατάλαβες. Λέει αυτά που ήθελες να πεις και δεν τα πες.
0: Το πλαίσιο των τραγουδιστών λοιπόν είναι και όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, ας πούμε, ακούω τώρα που ερχόμουν στον Sky για να λίγο να προσανατολιστώ στην ημέρα ειδησιογραφικά τουλάχιστον, ότι έχουν αυτή την συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Ναι.
0: Και λέει στα ονόματα που θα τραγουδήσουν Αφιλοκερδός.
1: Ναι.
0: Λέει Γιάννης Διονυσίου. Πόσοι Διονυσίου υπάρχουν?
1: Είναι μεγάλη οικογένεια.
2: Τους έχω χάσει.
0: Ωραία, γιατί βγαίνει ένας όμως. Γιατί δεν
2: ξέρουμε.
0: Ο Άγγελος είναι ο
2: Στράτος.
0: Όχι, ο Στράτος είναι ο Στράτος.
2: Ναι,
0: ο Στράτος. Είναι ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής.
2: Και ο Γιάννης.
0: Και τώρα είναι και ο Γιάννης. Είναι κάποιος θείος.
1: Υπάρχει. Εσύ.
2: Κανένας άδερφος.
1: Δεν έχουν, δεν κάνουν παιδιά. Όλοι παίρνουν το ταλέντο αυτό.
0: Όλες οι οικογένειες κάνουν παιδιά κάποια στιγμή. Και ναι, αλλά εννοείς ότι συνεχίζουν.
1: Ναι, συνεχίζουν. Από γενιά σε γενιά.
0: Εντάξει, πάμε τώρα στο Ρέμο για να το κλείσουμε και το θέμα. Τι έχει γίνει με το Ρέμο και στην διεθνή έκθεση?
2: Με το Ρέμο υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση, γιατί η παραγωγή, θέλοντας να εντάξει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παρουσίαση, έφτιαξε ένα stage το οποίο είναι γύρω-γύρω από το άγαλμα και το άγαλμα είναι στο κέντρο του stage, δηλαδή κάτω από την τράσα, όπως λέγεται αυτό,
0: ναι,
2: δίπλα από τους μουσικούς και προφανώς και δίπλα στον Αντώνη Ρέμο. Κατάλαβες, δεν ήθελα να κάνουν μαζί τη συναυλία.
0: Δηλαδή θα βγαίνει ο Ρέμος, ας πούμε, α, πού είναι ο Ρέμος, πίσω από τον Μέγα Αλέξανδρο.
2: Πού βρίσκεται τώρα?
0: Ο Μέγας Αντώνιος ο Ρέμος.
1: Δεν είχα καταλάβει ότι το stage θα είναι γύρω-γύρω από το άγαλμα. Νομίζω ο κόσμος.
0: Μα ποιος πάει και βάζει ολόκληρο. Είναι δυνατόν άγαλμα τώρα, παιδιά, 30 χρόνια Ρέμος. Τι δουλειά έχει ο Μέγα Αλέξανδρο? Εντάξει, να σα πω κάτι, δεν είναι. Εγώ θα σα πω το εξή πάντως. Νιώθω ότι κάτι έχουν με το Ρέμο.
2: Δηλαδή, βλέπει
0: ότι κάτι, όποτε πάει να κάνει μια συναυλία στον Άμος.
1: Ακυρώνεται.
0: Λίγο, ενώ είναι αγαπητός, ναι. Λες τα 30 χρόνια του, τώρα βρήκανε αυτό. Εγώ νιώθω ότι ο Αντώνης Ρέμος είναι ο Γιώργος Λιάγκας του τραγουδιού.
2: Love to hate.
0: Το σκεφτεί. Είναι love to hate. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάντε στην πάντα σας παρακαλώ τον μεγαλέστερο να τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος. Ενδεχομένως να πρέπει να κάνετε και λίγο στην πάντα τον πύργο, το λευκό.

0: πρώτο επεισόδιο πρωινά ναυάγια 7 του Σεπτέμβρη. Σταν, παίρνω την ευθύνη.
1: Πρώτο επεισόδιο. Πρώτο επεισόδιο και παντοδινό, παιδιά. Είναι αυτό που λένε: η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Λοιπόν, εδώ πέρα ο κουμπάρος μου, ο κολλητός μου, ο Γιώργος Ολυλής. Ο οποίος θα είναι, παιδιά, είναι μια φωνή η οποία θα μπαίνει στη φάση. Ναι, μου λέει να ξέρεις, ο Γιάννης Διονυσίου είναι ο καλύτερος από όλους. Πήγα, λέει, χθες σε συναυλία με τραγούδια του Καλδάρα και ήταν μακράν ο καλύτερος. Τραγούδισε Καζατζίδη και ραγίζει τα μοσαϊκά.
2: Μπράβο στο Γιάννη Διονυσίου.
1: Μπράβο στο Γιάννη Διονυσίου. Καλά, εντάξει τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Άρα, τι μέλος της οικογένειας είναι, αδερφός και αυτός ακόμη ένας.
2: Θα μάθουμε, θα τον κουμπλάρουμε τώρα.
1: Μήπως κάπως. Μπορούμε να έχουμε το γενεολογικό δέντρο να ξέρουμε ακριβώς τι
0: κάνουμε.
1: Πώς κρατάει, γιατί
0: να ξέρουμε. Οι ακροατές μας εδώ που στέλνουν και πολλά μηνύματα να ξέρεις.
1: Να βάλουμε τώρα τα ναυάγια μας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Πρωινά ναυάγια, αριθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αθηνά Αφαλίδου. Βασίλης Φορτούνης. Και ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στη βάρκα μας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, είστε ευπρόσδεκτοι. Εδώ δεν θέλω να αγχώνεστε για τα άγχη σας, για τα ζόρια σας, για το τι σας προβληματίζει. Θέλω να τα φέρετε μαζί.
2: Σωστό.
1: Και πιστέψτε με, στις 10 η ώρα θα φύγουμε για να ξεκινήσει η μέρα μας, χαμογελώντας, για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως συνηθίζω να λέω και εγώ ραδιοφωνικά. Εμπιστευτείτε αυτή την παρέα και τον εαυτό σας, μην παλεύετε το πώς ξυπνήσατε και ελάτε, θα σας το ανατρέψουμε εμείς. Πάμε στους ακροατές.
2: Η Μαρία λοιπόν μας στέλνει καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Βασίλη, καλημέρα. Θηρούλα μου, καλή αρχή. Μου λείψατε πολύ, σας αγαπώ πολύ. Α, και είναι ο Μιχαήλ μέσα από τον λογαριασμό της μαμάς του. Είναι ένας μικρός μας φίλος.
1: Έλα, ρε, που,
2: ναι, είναι φανταστικός.
0: Και φανατικός.
1: Και ωραίο όνομα πολύ.
2: Να είσαι συντονισμένος, γιατί έχουμε και παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους.
0: Ο Λευτέρης έστειλε φέτος. Τι θα γίνει?
2: Ο Λευτέρης έχει στείλει εδώ πέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και καλή σεζόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλώς.
3: Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Σπάσε το ρόδι, Λευτέρη.
1: Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ που ακούω ηχητικά.
0: Ναι, ρε, περίμενε. Έχουμε και την Ελένη.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα στα πρωινά ναυάγια. Καλή αρχή να έχετε. Καλό φθινόπωρο και όλα καλά με υγεία.
1: Φίλια πολλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Σ' αρέσει η φάση με τα ηχητικά.
1: Τώρα σιγά σιγά αρχίζω και ξυπνάω. Λοιπόν, ξυπνάω εννοώ. Δεν σας κρύβω και ξέρουν και οι ακροατές. Από τότε που ήταν μάπες, από τότε που ήταν μικροί, και τώρα έγινα ναυάγια, ότι είμαι τελείως ειλικρινής. Δεν το λέω αυτό. Παιδιά, νιώθω τελείως έξω από τα νερά μου. Αλλά χάρη στα παιδιά εδώ και την ομάδα και εσάς, σιγά σιγά θα αρχίσω να κολυμπάω.
0: Λογικό.
1: Και να βουλιάζω, γιατί εγώ θέλω να βουλιάξω, δεν θέλω να επιπλέω. Επιπλέον ξέρετε ποιοι. Η Φελή και.
0: Και τα
2: σέντρα. Ναι, και.
1: Ο Βασίλης, ο οποίος κάτι έκανε και τα αυτά. Λοιπόν, γι' αυτό και ήρθε η ώρα για να μπορέσω να βρω τον εαυτό μου να γκρινιάξω.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σας μισώ, απέσια στροφά.
1: Τι σας είπα λοιπόν στην αρχή, ότι όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Έχετε ξυπνήσει με ζόρι, ελάτε. Έχω ξυπνήσει με ένα τρομερό πονοκέφαλο, τον οποίο έχω αγκαλιάσει. Αγκαλιάστε τον πονοκέφαλό σας.
2: Γιατί, Δημήτρη, μου ξυπνήσεις με πονοκέφαλο? Δεν γυμνήθηκες και καλά, είσαι και από ταξίδι, να τα πούμε κι αυτά.
1: Είμαι και από ταξίδι, τι ωραία που πέρασα, ξέσκασα. Λοιπόν, όμως, θέλω να πω το εξής.
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο μας παίρνετε από τα μούτρα όταν σας λέμε καλό χειμώνα?
2: Πες μου.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κακό έχει αυτό.
0: Ρε Βασίλη, μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Δηλαδή, υποτίθεται ότι εγώ θα λέω το πρωινό συχτήρι. Εγώ λέω το πρωινό συχτήρι. Αλλά εσείς είστε συχτηριασμένοι. Όποιος είναι δυνατό, είναι δυνατό να φοβόμαστε να ευχηθούμε. Είναι σαν σου λέω καλημέρα και να με κοιτάς στραβά. Εντάξει. Διάγνωσε την πρόθεσή μου να σου πω μια ευχή. Δεν σ' αρέσει η ευχή. Καλώς, δικαίωμά σου. Αλλά μην με κοιτάς και καλά-καλά. Να με κάνεις να φοβάμαι να σου πω ένα καλό χειμώνα.
0: Δικαίωμά μου να σε κοιτάω όπως θέλω όμως.
1: Ναι, ρε Βασίλη,
0: αλλά με έχεις εκπλήξει με αυτό που μου είπες.
2: Μα σου είπα καλό χειμώνα, μόνο μου σου λέει.
0: Ανοίγουμε θέμα ημέρας αυτή τη στιγμή για να καταλάβω.
2: Θα το βάλουμε.

0: καλοκαίρι για το χρόνο, μα είναι ρε παιδιά.
1: Αυτό πάνω λεπτά. Σου πω. Δηλαδή, καλό καλοκαίρι πότε εύχεσαι όταν σταματά να κάνει κρύο. Δηλαδή το Μάρτι.
0: Καλό καλοκαίρι εύχεσαι όταν μπαίνει το καλοκαίρι. Τώρα είμαστε φθινόπωρο. Πείτε καλό φθινόπωρο.
1: Καλά κρασιά. Παιδιά, με το ζόρι αυτό, ελάτε και μπείτε στην κουβέντα 6937 949 949. Καλημέρα σας, πρέπει να σου πω, γκρινιάξτε.

0: Ήταν ο Απόν με την Καντάδα στον ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης ο Φορτούνης έχει, παιδιά, την ωραία τη ραδιοφωνητζίδη και την φωνή.
0: Κατάλαβε.
1: Τη ραδιοφωνή.
0: Με έβαλε εμένα να κάνω τώρα αυτά τα music cell που λένε, αυτά τα δικά μας, αυτά τα εσωτερικά που δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο.
1: Εγώ δεν ξέρω τι λέγεται music cell εδώ μεταξύ. Σε ποια χρήση σχολείς? Αντένα Media Lab έβγαλε.
0: Δέσποινα κριτικού που μας ακούει, καλημέρα στον Πόσ.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Επειδή υποτίθεται πρέπει να παρουσιάζουμε την μουσική που ακούμε, γι' αυτό λέγεται πουλάμε τη μουσική, καταλαβαίνεις.
1: Λέω λοιπόν στα παιδιά ότι θέλω να το κάνουμε αυτό να είναι όλο μαζί. Μπράβο. Ένα ωραίο πακέτο. Ένα το ωραίο πακέτο σημαίνει μουσική. Μετά μας λέει ο Βασίλης με την ωραία τη φωνή τι ακούσαμε, περνάμε και μιλάμε. Μουσική, cut και μιλάμε είναι, θα μπορούσε να είναι.
2: Μιλάει δεκτό. Εμπειρία, αγάπη.
1: Κοβοράβο.
2: Μιλάει εσείς, εμπειρία.
1: Εσείς να βάγετε τι γνώμη έχετε για όλα αυτά. Καλά, όχι πως σας ακούσουμε, γιατί σε αυτά μετράει η γνώμη της Δέσποινας. Φύγαμε!
2: Έχουμε φυσικά στην παρέα μας το Μασούτη, γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στα σούπερ μάρκετ Μασούτη θα βρείτε όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη σε πολύ συμφέρουσες τιμές και μοναδικές προσφορές. Φυσικά όλα όσα χρειάζεται η οικογένεια για πρωινό, κολατσιό και καθημερινό τραπέζι. 50 χρόνια Μασούτη, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο Μασούτη.gr και στο Μασούτη App. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Να φύγουμε για διαφημίσεις άμεσα. Βάλτε καφέ γιατί το ναυάγιο ξεκινά.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δόρα.
6: Η ώρα είναι 7:30.
5: Του Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκετ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ασκέπτισης Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη.

0: πολυεπαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέγνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Παρακαλώ όλη η πόλη να βουλιάξει ή να έρθει εδώ στο Μαρούσι. Ρυθμός 949, ξεκινήσαμε πρώτοι από όλους για να ξέρετε ποιος θα οδηγήσει τις εξελίξεις προς τα κάτω. Όμως με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.
13: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
14: Εσένα δεν σε λέει κανένας, ρε Δημήτρη, μισό λεπτό.
12: Σιγάρε, παιδιά, για ποιος είμαι, είμαι κάποιος.
14: Έλα τώρα.
12: Ο τελευταίος τροχός της αμάξης, τελευταία τρύπα της φλογέρας. 6937 949 949, ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Την κρίνια σας, το συχτήρι σας, τη βρισιά σας, την ευχή σας, όπως έχετε ξυπνήσει, Να μια ευχή που εγώ έχω να κάνω για τα 50 χρόνια Μασούτη. Εγώ επειδή του έχω γνωρίσει και την οικογένεια και το Γιάννη το Μασούτη, το γιο του Διαμαντή που το ξεκίνησε όλο αυτό 50 χρόνια πριν και τώρα είναι όλη αυτή η εταιρεία με τα καταστήματα που δίνει σημασία στον άνθρωπο, όχι μόνο σε εσάς τους καταναλωτές, αλλά και στους εργαζόμενους.
13: Ναι,
12: να ξέρετε ότι είναι από τις εταιρείες που χαίρονται να υπάρχουν, να δημιουργούνται οικογένειες μέσα στην εταιρεία, δηλαδή να συνάπτουν σχέσεις οι άνθρωποι και να δημιουργούν έτσι έναν πυρήνα. Ο Διαμαντής λοιπόν Μασούτης ξεκίνησε 50 χρόνια πριν και τώρα αριθμεί 1.400 καταστήματα, διαβάζω εδώ, και 16.000 εργαζόμενους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποικιλία, ποιότητα, είναι διάφορες σειρές, η μαναβική, το κρέας, όλα είναι σωστά, ακόμη δομημένα και μελετημένα. Να ξέρετε ότι ακόμη και ο φωτισμός στα καταστήματα μας είναι μελετημένος. Θέλω να τα ξέρετε αυτά.
13: Τι ωραία.
14: Μάλιστα.
12: Μελετημένη είναι και η κίνηση, μελετημένος είναι και ο καιρός.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Λοιπόν, για να θυμηθώ λίγο τους χάρτες μου, ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα κολλήσετε μέχρι να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφια. Βλέπω μποτιλιάρισμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι και Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνος στο κέντρο, μποτιλιαρισμένη. Και τέλος, το πρωινό πήξιμο το γνωστό από το Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε στο Σκαραμαγκά.
12: Ξέρεις γιατί έχει ένα ατύχημα εκεί.
14: Α, ναι.
12: Το άκουγα τώρα που.
14: Πού?
12: Εκείνη το Δαφνί.
14: Ναι,
12: εκεί, μπροστά στο Δαφνί.
14: Άντε ρε.
12: Ναι, μπροστά
15: στο Δαφνί. Το καιρό σήμερα.
13: Λοιπόν, πώς τον θέτε τον καιρό σήμερα?
12: Τρόμαξε ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, ακούστε, εγώ όλο
14: το καιρό. Εσύ είσαι που είπες στο διάλο.
12: Κάθε μας στο διάλο τρόμαξα.
14: Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές πρόβες, με το ηχητικό τρόμαξο καρέσω.
12: Να θεμάσαι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω την αμαρτία μου γρήγορα για να περάσουμε στην Αθηνά. Όλο το καλοκαίρι η ψυχανάλυσή μου ήταν οικογενειακές ιστορίες. Για του λόγου του αληθές, για να μην νομίζω ότι λέω μπαρούφες, 9 και 4 το πρωί και 5 και 4 το απόγευμα. Είχε δύο σετ. Δύο επανάληψη. Όχι, δύο επεισόδια το πρωί, δύο επεισόδια το απόγευμα. Οπότε θέλω τέτοια φάση. Διλήμματα οικογενειακές ιστορίες, έτσι να τα πεις.
13: Ωραία. Ήταν ένα τυπικό καλοκαιρινό πρωινό. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 27 με υψηλότερη στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ο Γιώργος καθόταν σκεφτικό στο σαλόνι.
12: Ο Γιώργος 45.
13: Ο Γιώργος 45 μόλις είχε χωρίσει με τη Βάνα. Δεν τον παρηγορούσε τίποτα. Μιλούσε μόνος του. Μονολογούσε.
14: Τι θα κάνω τώρα με τη Βάνα?
13: Άνοιξε την τηλεόραση και εκείνη τη στιγμή βγήκε μπροστά του ο Χατζηνικολάου.
12: Η Βάνα, ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όσον αφορά τη Βάνα, είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε στο δελτίο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε στον Αντένα. Να καλωσορίσουμε και τη Σία Κοσιόνη. Σία, για τη Βάνα.
14: Να βάλω λίγο καιρό να δω όμως λίγο τι θα πει.
13: Γυρίζει το κανάλι και προσπαθεί να βρει παρηγοριά. Προσπαθεί να βρει παντού παρηγοριά. Εκείνη την ώρα λοιπόν πετυχαίνει ένα βίντεο κλιπ του Σάκη του Ρουβά.
12: Ζέστη, θα έχει ζέστη. Αυτό είναι σφουρέιρα,
13: Σου είπα έτοιμος για αυτοσχεδιασμό. Θέλω να το ζήσουμε όλο.
12: Θα το μάθω. Αυτοσχεδιασμός, αλλά να πηγαίνει προς τον καιρό, σωστά.
13: Ναι. Ωραία. Τον είπαμε τον καιρό. 27 η χαμηλότερη, 34 η υψηλότερη.
12: Θα το βρω, θα το βρω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Ήταν η Vegas με το πιο ψηλά 8 παρατέταρτο στο ρυθμό 949. Είναι τα πρωινά ναυάγια.
1: Έτσι. Με τον Βασίλη τον Φορτούνη που πήρε το λόγο πάρα πολύ σωστά για να μας μιλήσει για αυτό το τραγούδι. Το οποίο είναι αγαπημένο. Μόλις μπαίνει, ανεβαίνει ψυχολογικά. Να σας πούμε, ναυάγια μου, ότι είχαμε επιλογή. Είχαμε αυτό ή το σε χωριτευτή του Σάκη. Και κρατήσαμε αυτό γιατί λέμε είναι πρωί. Δεν φταίει ο Σάκη, Σάκη, αγαπάμε. Αλλά.
2: Δεν θες μπλούζερ, παιδί μου. Θες κάτι να ανέβει.
1: Για να ανέβει, για να ανέβει. Yeah. Λοιπόν, έχουμε όμως. Γιατί είναι η πρώτη μας εκπομπή, είναι η πρεμιέρα μας. Έχουμε παιδιά. Θα βγαίνουν διάφοροι ανάλογα με το τι συζητάμε. Ναι. Να λένε τις απόψεις του. Γιατί εδώ πέρα η εκπομπή, παιδιά, είναι ένα ανοιχτό μικρόφωνο, θα λέει κάποιος.
0: Να βγάλω στον αέρα.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, να βγει στον αέρα.
2: Γραμμή. Έχουμε γραμμή για ευχές. Δεν το πιστεύω, παιδιά.
0: Γιατί έχουμε την πρώτη τηλεφωνική.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Έλα, μωρή. Μωρή, καλές αρχές. Έλα, μαγκουτά.
0: Καλημέρα, ποιος είναι.
3: Έλα, ποιος είναι. Εσύ, εγώ ποιος είμαι. Εσύ ποιος είσαι, μωρή. Εγώ εδώ ήμουν, εσύ ήρθες.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Είναι ο Ηλίας Τσινάκης.
0: Είναι όντως ο κύριος Ηλίας Τσινάκης.
3: Σιγά, μωρή, και εσύ δεν πιστεύεις, δεν με έχεις ξαναδεί. Λοιπόν, έλα, να σας πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα.
2: Εδώ είναι, δίπλα μας.
0: Εδώ.
3: Ναι, καλές αρχές, γιατί δεν με ξυπνήσατε τώρα. Είμαι εδώ πέρα με τα γούνα.
0: Δεν θέλετε τίποτα, ναι, πείτε μας.
3: Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, καλή είστε. Ναι, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν σαν την τσουτσού μου. Δεν είναι αυτό το απίστευτο. Λοιπόν, ακούστε. Να το φτιάξετε το πράγμα, δεν πάει καλά.
0: Θα σας ακούσουμε. Πείτε μας τις παρατηρήσεις σας.
3: Πείτε το Ρούζο ότι στο νέο Βουτζά κάνετε νερά.
0: Μπάζουμε, κύριε Ηλία.
2: Δεν μας ακούνε καθαρά.
3: Στο νέο Βουτζά κάνει χιόνι.
2: Πω, δεν το πιστεύω, κύριε Ψινάκη, ότι σας ακούμε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης εδώ είναι ενθουσιασμένος. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα και τις ευχές μου, γιατί έχουμε σήμερα τα 40 του Βαλεντίνου. Πολύ φίλος μου, πέθανε και αυτή πάει η κακομοίρα. Όλες οι φίλες μου πάνε. Τέλος πάντων, και γι' αυτό πήρα λίγο πριν πάω να.
0: Θέλουμε να σας κάνουμε και μία ανοιχτή πρόταση, αν γίνεται, αν συμφωνεί και η Αθηνά και ο Δημήτρης εδώ πέρα. Ναι, να έχουμε μία μόνο.
3: Ανοίξτε τα ποδάρια και κάτι.
0: Μπράβο. Να είναι μία συνεργασία μόνιμη αυτή, αν θέλετε, κάποια στιγμή έτσι να σας χρησιμοποιούμε την εμπειρία σας.
2: Ναι.
3: Ο Τσάμπας πέθανε να πείτε στη Δέσποινα.
2: Όχι, θα τα κανονίσουμε.
3: Αν θέλετε ανοιχτέ συνεργασίε, θα μου βγάλετε να υπογράψουμε.
2: Εντάξει.
0: Θα το κανονίσουμε.
3: Λοιπόν, τι λέγατε για το Σάκη, καλά, γιατί βγάλατε το Σάκη, βάλατε αυτά τα Βέγκα.
2: Γιατί είπαμε να βάλουμε κάτι πιο ανεβαστικό, ήταν μπλούζ αυτό που είχαμε επιλέξει του Σάκη.
3: Μωρή, τι μπλούζ, ο Σάκης είναι παντός καιρού. Και πήγατε και μου βάλατε αυτού του Βέγκε. Πού είναι αυτοί οι Βέγκε, δεν υπάρχουν. Αυτοί γιατί είναι σαν του Μάμα δεν είναι Πάπα, φύγανε αυτοί, δεν πεθάνανε. Λοιπόν, και είναι, παντρεύτηκε αυτή, ο άλλο έγινε, πήγε να πούμε. Πού είναι ο άλλο.
2: Ποιον ψάχνετε.
3: Αυτοί τρεις από οι Βέγκε, πώ ήταν.
2: Τρεις.
3: Να κυβάς και να βρισκείς.
0: Σας ευχαριστούμε, γεια!

0: Εξηγήστε τις ρε παιδιά, δηλαδή κάποια στιγμή υπάρχει ένα, στεναχωριέμαι. Ρία Ελληνίδου λοιπόν, εξηγήστε μου, ρυθμός 949, ρυθμός 949 θα μπορούσε να πει και κάποιος, με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
1: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Θέλω να πω ιδιαίτερα τις ευχαριστίες μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ ειδικά τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμη, ο οποίος είναι εδώ ο στυλοβάτης, ο ακρογωνίος λίθος αυτής της εκπομπής. Ό,τι χρειάζομαι πριν το χρειαστώ, το έχω στο χέρι μου.
1: Είναι φοβερός.
0: Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, αλλά το έχω. Και θέλω τώρα να σας πω για έναν. Είναι αυτή η στιγμή που θα συνδεόμαστε με τα αυτοκίνητα, με τις παρέες που θα πηγαίνουν. Οποιαδήποτε παρέα έχει μέσα παιδιά, μικρά παιδιά, θα είναι και τα παιδιά είναι μέρος αυτής εδώ της εκπομπής και του καραβιού μας.
1: Πάνε σχολείο.
0: Ακριβώς.
1: Από τις 14.
0: Σωστά. 2-10-68-35-722. Μικρά ναυάγια λέγεται η ενότητα.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι θα κάνουμε. Πάρα πολύ απλά. Εμάς δεν μας αφήσετε τους άλλους να ψάχνουν τις σωστές απαντήσεις. Εμείς θέλουμε λάθος απαντήσεις. Απλώς λοιπόν θα περνάμε καλά. Okay. Ο νικητής, το παιδάκι δηλαδή που θα βγαίνει στον αέρα, με τη βοήθεια του μπαμπά και της μαμάς αν είναι μαζί, δεν έχουμε κανένα θέμα. Θέλουμε να απαντά μόνο λάθος.
1: Okay.
0: Αφήστε τα σωστά για το σχολείο, αφήστε τα σωστά για τις άλλες εκπομπές και ο νικητής θα παίρνει 2 εισιτήρια Village Cinemas. Έτσι,
1: για όποια ταινία θέλει.
0: Όποια γουστάρει.
2: Γιατί...
0: Άρα λοιπόν, 2-10-68-35-722, 2-10-68-35-722, να πάρει ένα παιδάκι να παίξει τώρα, παρακαλώ.
2: Γιατί τα Village Cinemas, παιδιά, προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και με νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που λέγεται Village Pass.
0: Πάμε το να πειράστο, το έχω το Village Pass. Α. Έχω και 700 πόντι.
1: Α, έχει 700 πόντι.
2: Βλέπεις ταινίες.
0: Έχω, ναι, και Τετάρτη θα πάω να δω και τον.
2: Ποιο?
0: Την Οδύσσια.
1: Α, επιτέλους. Δεν την έχει δει ακόμα.
0: Ήθελα να τη δω σε IMAX, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε γραμμή.
2: Έχουμε γραμμή.
0: Ωραία, έχουν προτεραιότητα γραμμές, θα σας πω μετά. Ναι. Α.
1: Μικρά ναυάγια.
0: Νάτος και ο Γιάννης. Νάτος και ο Γιαννάκης. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Έλα, καλώς τον. Πώς σε λένε?
3: Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει, λέμε.
2: Καλώς τον, καλώς τον.
0: Γιάννη, είσαι το γούρι μας, να ξέρεις.
3: Άκου.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο και θα μας ακούτε από το τηλέφωνο, από το κινητό, εντάξει. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, είμαστε εδώ. Χαίρομαι πολύ που μας ανοίγει αυτή την ενότητα ένας Γιάννης.
0: Βέβαια.
2: Τυχαίο.
3: Είναι και
1: μία.
0: Τι?
1: Είναι και άλλη. Ποιος είναι μαζί σου?
3: Είναι η Χαρά.
1: Α, η Χαρά.
0: Α, είναι ο Γιάννης και η Χαρά. Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο. Οπότε έχουμε και αγόρι και κόριτσι μαζί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είστε, καταρχάς, πού βρίσκεστε? Είστε στο αυτοκίνητο?
3: Ναι.
0: Με τη μαμά του?
3: Πάμε στη γιαγιά μας.
1: Πάμε στη γιαγιά.
0: Ωραία.
1: Υπέροχο.
0: Του. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε?
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου απαντάτε στις ερωτήσεις που θα σας κάνω λάθος. Δεν θέλω σωστά, εντάξει?
3: Ναι.
0: Τι τρώει συνήθως μια αγελάδα?
1: Γιάννη, Χαρά, σκεφτείτε τη λάθος απάντηση, ε.
4: Λάθος.
1: Τι τρώει?
0: Τι τρώ? Ξύλο.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστά λάθος.
0: Πόσα πόδια έχει ένας άνθρωπος?
3: 2, 10.
1: Ναι. Μεγάλη.
0: Πόσες γωνίες έχει ένας κύκλος?
1: Έλα, Γιάννη.
3: 15.
0: Ναι. Κερδίσατε. Λοιπόν, να πούμε, 2 εισιτήρια, 2 και 2 να δώσουμε. Να δώσουμε 4 εισιτήρια. Εντάξει, Βασίλη.
2: Ό,τι θέλεις εσύ,
0: Βασίλη, θα το αναλάβεις με την υπηρεσία. Λοιπόν, 4 εισιτήρια για Village Cinemas, να πάτε να δείτε ό,τι θέλετε. Είστε το γούρι μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φανταστική.
2: Τα φιλιά μας.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.

0: Ηλίας Βρετός και λάθος σου, λίγο πριν τις 8, λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη δική μας ώρα.
1: Ξέρεις τι είναι λάθος. Λάθος είναι να φοβάσαι το κουνούπι, αγάπη μου, που έχει γίνει ο φόβος και τρόμος τώρα με τα κουνούπια αυτά που κυκλοφορούν τα επικίνδυνα. Γιατί ένα κουνούπι σου λέει μπορεί σε 1,5 λεπτό, θα συγκλονιστεί ο Γκρέζος τώρα, να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό μας αίμα, παιδιά, γιατί εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε?
5: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
7: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
7: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
7: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
7: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
9: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610-26574.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
12: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
15: Τι κουαλιτά.
16: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
18: Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, η μεγάλη επάνωδος, και αφού πήραμε την κρυάδα της πρώτης ώρας, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε εκκρεμότητα. Θέλω όμως εσάς, θέλω τα ναυάγια, θέλω όπως έχετε ξυπνήσει να μην αγχώνεστε που ναυαγούμε, να μην αγχώνεστε που φτάνουμε σιγά σιγά προς τον πάτο, και να το κάνουμε, να το αγκαλιάσουμε και να το κάνουμε λόγο για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι. Αυτό θα είναι και το ανταγωνιστικό μας, το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο ξυπνά και γκρινιάζει. Εμείς γουστάρουμε να γκρινιάζουμε, οπότε 6-9-37-9-49-9-49 για ό,τι θέλετε να μας πείτε.
4: Και δεν γκρινιάζει ο κόσμος καθόλου, να ξέρεις, τα μηνύματα. Γίνεται χαμός το Viber του σταθμού
5: δηλαδή
4: μας.
5: Μου κάνει εντύπωση. Πολύ περίεργα πράγματα. Όλοι είναι θετικοί, δεν γκρινιάζει κανείς. Yeah. Να, έχω και ηχητικό, περίμενε.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλή αρχή. Καλημέρα, Μίτσο.
3: Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς να βάλουμε το θέμα ημέρας, το οποίο το έχουμε βάλει εγώ πριν, να το θυμίσουμε. Ποιο είναι, Βασίλη?
5: Το θέμα ημέρας είναι τι απαντάμε σε οποιονδήποτε μας λέει τη φράση «καλό χειμώνα».
3: Αυτό λοιπόν. Τσιτάτο, ωραίο, ατάκα. Είπα εγώ το πρωινό μουσικτήρι. Δεν μπορώ να με στραβοκοιτάτε όταν σας λέω «καλό χειμώνα».
4: Γιατί είναι μια ευχή, ρε φίλε, το «καλό χειμώνα». Χωνεύτε το.
5: Είναι μακροπρόθεσμη ευχή, παιδιά. Έχουμε φθηνό
4: πόρο. Είναι ευχή, αγόρι μου, τελεία. Σου εύχομαι κάτι καλό. Άσε
5: μες το καλοκαίρι μου με 38 βαθμούς Κελσίου.
3: Σου λέει ότι, ρε παιδί μου, είναι η πρόθεση.
5: Εντάξει, άσε μες το καλοκαίρι μου με ένα
4: ακόμα. Έχουμε και τους 32 Αυγούστου, 34 Αυγούστου, 35 Αυγούστου.
3: Εντάξει, αυτά είναι λίγο cringe. Όπως ας πούμε και το «μου χρωστάς έναν Αύγουστο».
5: Και το 15 εβδομάδες τα Χριστούγεννα.
4: Τι έγινε φέτος, ρε φίλε, με το «μου χρωστάς έναν Αύγουστο»?
5: Πόσο είναι το για τα Χριστούγεννα, συγγνώμη?
3: 108 ημέρες, σου πω εγώ.
5: Αυτό δεν είναι cringe?
4: Όχι, δεν είναι, φίλε. Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που την περιμένεις να έρθει, που γεμίζει η ψυχούλα σου, ζεσταίνει, θερμαίνεται η ψυχή σου.
3: Όχι, να σου πω κάτι. Ο Βασίλης, ναι, μεν είναι αντιδραστικός, αλλά είναι στο.
5: Δεν είναι αντιδραστικός, είναι πολλοί κόσμος έτσι. Και θα συμμετέχει μαζί μου να πει αν του αρέσει. Η πλειοψηφία δεν ξέρετε.
4: Να μην σας πω τι στέλνουν.
5: Τι,
4: ο Ανδρέας τώρα εδώ πέρα λέει: καλό χειμώνα. Τι μάνα σου.
5: Ναι, ρε μου, πάρα πολύ. Τη σου η διαπάντηση. Τώρα κι εσείς το ψάχνετε.

0: Και Θοδωρής και Φέρης, είπες στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια της Δευτέρας.
1: Να καλημερίσουμε και τον Θοδωρή, ο οποίος έκανε θράψεις, παιδιά, φέτος το καλοκαίρι. Νομίζω μαζί με Κατερίνα Λιόλιο είναι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ότι είναι αυτοί που έκαναν το μεγαλύτερο χαμό.
0: Και του αξίζει το Θοδωρή. Εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Είναι καλλιτεχνάρα.
1: Έχει απόλυτο
2: δίκιο. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
1: Την υδρώνει τη φανέλα. Δεν θα ξεχάσω που ήμουν στο Ρωμαίο ήταν πέρσι. Ναι, όχι στο Ποσειδόνιο, στο Ποσειδόνιο θα είναι φέτος.
2: Ναι,
1: και, ναι, και λέει σε κάποια φάση ήταν ξημερώματα. Η μόνη φορά που βγήκα πέρσι. Και ήταν 6 ώρα το πρωί. Και λέει, και τώρα 6 ώρα το πρωί. Και τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
0: Είδες.
1: Και άρχισε να λέει τα δικά του.
2: Και μέχρι πόσο κράτησε.
1: Τι να σου πω τώρα. Φύγατε
2: 9 η ώρα το πρωί με
1: εγώ έφυγα τώρα κάποια στιγμή γιατί είχα και. Έπρεπε να φάω και το δεκατιανό μου. την αυγοφέτα μου. Λοιπόν, 6-9-37, 9-49-9-49. Τι απαντάμε σε όσους μας λένε καλό χειμώνα. Γνωμούλα.
0: Έχουμε πολλές απαντήσεις.
2: Πάρα πολλές.
0: Και οι περισσότεροι, να ξέρετε, είναι υπέρ μου. Δεν ξέρω αν είστε χειμωνάκηδες. Ναι. Συνήθως τους βρίζω, παιδιά, λέει η Δάφνη, και με το καλό από καλό καιρό και με το από χειμώνα από φθινόπωρο ρεούστ. Μπράβο στον Ανδρέα που λέει της μάνας σου.
2: Μπράβο στον Ανδρέα.
1: Το καλή επάνωδο.
2: Καλή επάνωδο είναι ωραίο. Και το καλή επάνωδο είναι ωραίο. Δεν κατάλαβα.
0: Και το δε χρωστάμε τον Αύγουστο που είπατε πριν, έναν Αύγουστο. Ναι. Πάει φολέγανθρο, λέει, με τα εισιτήρια που έχει κερδίσει πέρδυση.
2: Α, δεν χρωστάμε Αύγουστο σε κανένα. Λέει καλημέρα, καλή αρχή.
1: Εμένα μου χρωστάει έναν Αύγουστο, μια παλιά μου δουλειά.
0: Έλα ρε.
2: σε μισθά, στο χρωστάει.
1: Ναι, ναι, αλλά τα
2: καλούμε να ξεβλήσει.
1: Χαρίζει η ομάδα.
2: Λοιπόν,
1: είναι αυτό που λέει οι εργοδότες, βάλε πλάτη.
0: Πόσο πλάτη.
2: Καλή αρχή, λέει παιδιά, εύχομαι μια υπέροχη ραδιοφωνική σεζόν. Λένε εδώ με υγεία πάνω απ' όλα, όμορφες εκπομπές, καλή δύναμη. Εμάς μας αρέσει, λέει εδώ πέρα, ο καλός χειμώνας και η ευχή. Και σας ευχόμαστε καλό χειμώνα, λοιπόν, ο Παναγιώτης και η Γιώτα. Είναι οι φίλοι μου που έχουν μια ταβέρνα φανταστική, αυτά τα παιδιά.
1: Πού?
2: Στη Νέα Ιωνία. Θα
1: τα
2: πω μετά.
1: Παιδιά, θα φάμε.
2: Σε περιμένουν, δεν κατάλαβες. Μου στείλαν μήνυμα.
1: Παιδιά, τα ναυάγια πεινάνε. Να ξέρετε, και όταν σας λέμε κάτι για φαγητό, είναι καλό. Ήθελα να κλείσω τη φάση που έλεγα πριν και να το συχτηρίσω και λίγο. Ότι ρε, παιδί μου, καλό ή κακό. Όχι επειδή είναι τώρα του ομίλου τα Village.
2: Ναι.
1: Εφόσον λοιπόν ήθελα να το κλείσω, ο Νόλαν έκανε όλη αυτή την προσπάθεια με αυτές τις μηχανήματα, αυτά τα IMAX. Να πάει να το δει σε IMAX. Δηλαδή, ωραία και τα θερινά. Αλλά το θερινό είναι να πάει να δει την οικογένεια Μπελιέ, να πάει σε ένα γαλλικό, Θεέ μου τι σου κάναμε.
2: Μπράβο.
1: Τέτοια, ας πούμε.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Πώς θα δει τώρα τον Οδυσσέα που έχει δώσει ο άλλος τόσα λεφτά για να το κάνει. Λέιζερ.
2: Είναι
1: σαν να παίρνει τη Φεράρι για να πάει να ψωνίσει από το περίπτερο.
2: Και εμεί σε IMAX.
0: Δηλαδή στο IMAX έχει να κάνει, γιατί δεν ξέρω, με την ποιότητα ή και με το εύρος της οθόνης.
2: Και με το εύρος της οθόνης και με τον ήχο. Όλα. Πολύ και με τον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Εδώ σου λέει για να το γυρίσει.
0: Εγώ το είδα σε απλό.
2: Α, δεν το είδα σε IMAX.
0: Στα Βίλα προφανώ, αλλά. Άντε, ωραία.
1: Και σε απλό πάλι στην Ιθάκη δεν πήγε.
2: Ναι,
0: εκεί πήγε.
2: Εντάξει, τον περίμενε ο σκύλος του, τα κλασικά.
1: Συνεχίζουμε με τη γνωμούλα των ναυαγίων μας.
2: Έχει γίνει χαμός.
0: Η Εύη λέει: καλημέρα, δεν απαντάμε. Σηκώνουμε φρύδι στο καλό χειμώνα.
2: Σηκώνει φρύδι. Δεν τους αρέσει η ευχή. Στο καλό χειμώνα, λέει, η απάντηση είναι μία.
0: Μην ψάχνεις τα θετικά, διάβασε τα όλα.
1: Εγώ θέλω τα μηνελίκια, Αθηνά.
2: Λέει ο Παύλος εδώ: στο καλό χειμώνα η απάντηση είναι μία. Να φας κατά. Στο μηνελίκι, το
1: ήθελε.
2: Υπάρχει κι άλλο. Ότι απαντάμε, λέει, στο καλό χειμώνα, απαντάμε στον πάτος.
1: Έχει και όρεξη για μπινελίκι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να συνεχίσουμε γνωμούλες και θα επιστρέψουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας. Και θα βάλω εγώ κι άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγα λοιπόν στη Νέα Υόρκη και επέστρεψα εχθές και πραγματικά ξέσκασα. Θα μου πείτε τώρα, μην μας φλεξάρεις. Έγιναν έτσι τα πράγματα και δεν πήγα διακοπές. Είχε τύχει να έχω κλείσει αυτό το ταξίδι και πήγα και ήταν ωραία και καλά κτλ.
2: Φανταστικά, σε βλέπαμε στα stories.
1: Θέλω να αξιολογηθώ το εξής.
2: Ναι.
1: Έκανα μία αγορά.
2: Θα
1: το παραδεχτώ. Πήρα ένα ωραίο φούτερ, έτσι επειδή το ήθελα. Είναι ροζ.
0: Ναι.
1: Όχι σωμών, είναι ροζ ξεφτυλισμένο.
0: Πάρα πολύ.
2: Μπομπον.
1: Πάρα πολύ. Ναι, μπομπον. Και παραδέχομαι ότι είμαι fluid.
2: Γιατί
1: χάρηκα που πήρα ένα γυναικείο ρούχο να το φοράω.
2: Α, ήταν γυναικείο, το πήρες από τα γυναικεία. Είσαι fluid, Μπερέζο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο Ρυθμούλι.
1: Ό,τι πιο όμορφο είστε εσείς. Ό,τι χειρότερο είμαστε εμείς. Εξού και πρωινά ναυάγια εδώ στο Ρυθμό 949 με τον Βασίλη Φορτούνη, με την Αθηνά την Αφαλίδου, με όλους εσάς στο 6937-949-949. Καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Μηνύματα παρακαλώ να βάλουμε τον κόσμο στην παρέα.
2: Τη γιαγιά σου το κουγαδοκόφινο.
1: Γιατί Αθηνά.
2: Έτσι γράφουν τα μηνύματα, γόρι μου.
0: Τη δικιά σου, ρε Αθηνά, που θα μα
2: πει. Τι απαντά στο καλό χειμώνα.
0: Μα δεν το έλεγε εσύ, συγγνώμη.
2: Τι απαντά, λέει στο καλό χειμώνα και λέει εδώ τη γιαγιά σου το κουγαδοκόφινο, αγάπη μου, απαντάω.
0: Παιδιά, μου κάνει, Δημήτρη, μου κάνει εντύπωση ότι έχουν στείλει πάρα πολύ άγνωστος κόσμος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, έχεις φέρει εδώ πέρα το λαό, από ό,τι φαίνεται. Έχουν έρθει οι μάπες.
1: Οι μάπες είναι φανατικοί και έχουμε πυρήνα.
2: Ναι.
0: Βέβαια, πυρήνα δεν ξεμητάνε ακόμη, δεν λένε μάπες οι άνθρωποι κι αυτοί. Ναι. Έχουν μπει στο νόημα.
1: Δεν αποποιούμαστε τη μάπη και ταυτότητά μας, αλλά η εξέλιξη των μαπών είναι τα ναυάγια.
0: Αλλά έχει έρθει η στρατιά τώρα εδώ πέρα, να ξέρεις.
1: Γιατί το λέω, γιατί αφήνουμε πίσω, ρε παιδί μου, τα παλιά που ήταν λίγο πιο άποψη, λίγο πιο αυτομανούρα. Πάμε γέλιο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εξέλιξη του μάπα σε ναυάγιο. Το εξηγώ για τους δικούς μου τώρα.
2: Πολύ μ' αρέσει.
1: Συγγνώμη, Βασίλη. Ναι. Τι
2: λέτε. Μ' αρέσει.
1: Μου στέλνουν εδώ ότι παραδέξω ότι όλες οι οικογενειακές ιστορίες για τσιμπήσκα αγκουμενάκι. Ισχύει. Μετά έβλεπα, τους τίτλους.
2: Πώς το τσιμπούσες.
1: Άμα ήταν κάποια ωραία, γιατί ξέρεις.
0: Σας το έχω πει,
2: Τι!
0: Σας το έχω πει και είναι μεγάλο θέμα συζήτηση.
1: Θα το πούμε. Να πούμε ότι εγώ για όλους όσοι μας άκουγαν, δεν μας άκουγαν νωρίτερα, γιατί είναι τώρα σιγά-σιγά, είναι που πηγαίνετε σιγά-σιγά στη δουλειά σας, είπα ότι η ένοχη απόλαυσή μου το καλοκαίρι ήταν οι οικογενειακές ιστορίες. Το πρωί και το απόγευμα. Εκεί λοιπόν παίζουν ερασιτέχνες. Κάποιοι είναι και ηθοποιοί, κάποιοι δεν είναι καν. Έβλεπα λοιπόν ότι τα σπουδάμε ήταν καμιά ωραία. Στους τίτλους, ξέρετε ότι όλο αυτό είναι έβριμα και δημιούργημα του Νίκου του Χριστοφόρου, του διευθυντή του Αντένα.
2: Α, όχι, δεν.
1: Όχι, όταν ήταν στον Αλφα, στην Green Pixel τέλος πάντων, είναι δημιούργημά του αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Να το ξέρετε.
2: Δεν παίζαν και ηθοποιοί, όντως.
1: Δεν είναι ηθοποιοί. Αυτή η πεμπτουσία των οικογενειακών ιστοριών είναι να φαίνεται ο ερασιτεχνισμός.
2: Α, μπράβο.
1: Είναι μέρος της φάσης, του κόνσεπτ. Να φαίνονται άπειροι.
2: Πώς τσίπαγε γκομενάκια, δεν μπορώ να
1: πω. Δεν τσίπαγα, ρε παιδί μου, έβλεπα μετά σου στυλ. Άμα ήταν καμιά ωραία, περίμενα να περνάνε και γρήγορα το κρόλ. Και έμπαινα Instagram.
2: Σε είδα τώρα στο επεισόδιο 24.
1: Εκεί κατάντησα.
0: Μου έχει συμβεί το αντίθετο. Παιδιά, είναι σος.
1: Παιδιά, να τα λέμε όλα. Εδώ
0: μου
1: είναι
0: το αντίθετο. Ναι. Έχω δει πρώην να πρωταγωνιστεί σε επεισόδιο. Συγγνώμη. Και έπαιζε και το και ρόλο αντίστοιχο, κατάλληλο.
2: Άντε.
0: Ότι έψαχνε Sugar Daddy.
2: Ναι.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις ακούσαμε, ανήκω σε μένα. Πάρα πολύ ωραίο και πιασάρικο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Μασούτης είναι εδώ, είναι γύρω μας, είναι μέσα μας, είναι στη ζωή μας. www.masoutis.gr. Κατέβασε τώρα το application, το σούπερ μάρκετ που σε ακολουθεί παντού, είναι πάντα μαζί σου. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα, από κινητό, από τάμπλετ ή από υπολογιστή. Πόσες φορές μας έχει σώσει το ότι κάτι έχουμε ξεχάσει πηγαίνοντας στο Μασούτη, γυρίζουμε σπίτι, όχι, ξέχασα να πάρω αυτό. Μη μασάς, κατέβασε application και θα στο φέρουν στην πόρτα σου. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. 6937-949-949, ναυάγια μου πρωινά, για το τι απαντάτε σε όποιον σας εύχεται καλό χειμώνα, αλλά και ό,τι σας έρθει στο μυαλό να πείτε, εδώ είμαστε. Θέλω να πω μια καλημέρα πριν φύγουμε και επιστρέψουμε για να σας δώσουμε πλήρως το λόγο και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Στο φίλο μου τον Τζαμπίκο το Ρούφα.
1: Ψευδόνυμο.
0: Όχι, κανονικό όνομα, ο οποίος είναι, παιδιά, ο μεγαλύτερος παράγοντας της Ρόδου.
1: Άντε.
0: Να πούμε καλημέρα και στη Ρόδου.
2: Τζαμπίκος Ρούφας.
0: Πήγα φαντάρος.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Σιγά, βρε Γιώργο. Σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
10: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
10: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος-διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής.

0: διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
1: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
2: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
3: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
4: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
5: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
4: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
3: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
4: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
6: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
7: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
4: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
8: Πάρτι.
9: Εκδήλωση.
8: Θεατρική παράσταση.
9: Live μουσική βραδιά.
8: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
9: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
10: Sonus Events.
9: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
8: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
9: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
8: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
9: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
9: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
11: Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
13: Πάμε.
12: Τετράδια.
13: Ναι.
12: Παγούρι.
13: Ναι.
12: Gaming gadgets.
13: Πώς.
12: Popcorn σινεμά.
13: Τι.
12: Και παγωτό.
13: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
14: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ψηρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, πρωινά Ναυάγια. Νέα παρέα, νέα ξεκινήματα, νέες αργές, παλιά μυαλά. Εδώ είμαστε λοιπόν στην κατηφόρα αυτή που ακούει το όνομα πρωινά Ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου. Την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
8: Και τον Δημήτρη Καρέζο.
7: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, ο οποίος θα είναι το πειραχτήρι της φάσης.
9: Ναι.
7: Θα μεταφέρει τα μηνύματά σας και θα λέει ό,τι του κατέβει. Έχει την πλήρη άδειά μου.
9: Ναι.
7: Έχει λευκή επιταγή, Αλέξανδρε.
10: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά μας ακούνε από όλη την
9: Ιφίλιο.
10: Στήλοι Μάντσεστερ έχουν στήλοι, Γερμανίες, παντού.
9: Έλα, ρε. Ρε παιδιά,
8: διεθνείς.
9: Πολλά Ναυάγια στον κόσμο.
7: Πού σε μάνα να δεις το γιο σου μεγαλία.
9: Σίδνεϊ.
7: Να πούμε τώρα που ηρεμήσαμε λίγο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του ρυθμού 949. Στο στούντιό μας που μας έχει ένα σαλόνι, στούντιο, διαστημόπλιο βασικά είναι.
9: Είναι πανέμορφο.
7: Όλο αυτό το στολισμό, πρωινά Ναυάγια, ευχαριστούμε πάρα πολύ το τμήμα marketing εκεί και την ομάδα, όπως επίσης και τα γλυκά που μας φέρανε πρωινά.
9: Ναι, τα μπισκοτάκια.
7: Τα μπισκοτάκια.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς τώρα δεν έχετε εικόνα, αλλά μας έχουν γεμίσει εδώ ένα στούντιο όλο μπαλόνια με πειρατές, θησαυρούς. Εδώ πέρα έχουμε σχεδίες, έχουμε. Πώς τα λένε αυτά?
7: Κιάλι.
9: Κιάλι.
7: Ένα
9: για
7: κιάλι.
9: Να βλέπουμε.
7: Γι' αυτό να συνεχίσετε να μας ακούτε, μάπες μου, αν μας ακούτε και πρωινά Ναυάγια οι καινούργοι μας, γιατί εδώ μόνο θα γελάτε. Αυτό είναι το μέλημά μας. Θέλουμε ξανά να λύνεστε στα γέλια μέσα στο αυτοκίνητο. Να μπείτε σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί αν δεν το κάνετε και αν δεν πάμε καλά, του χρόνου βλέπω ότι κι άλλοι με το κι άλλοι θα βλέπουμε τα μπαλόνια.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Με το κι άλλοι φαίνεται ότι βλέπουμε και τους προορισμούς μας, παιδιά, γιατί έχουν γυρίσει όλοι. Δευτεριάτικο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Γρήγορα δεν θα καθυστερήσω. Να το πω, γιατί για να φτάσουμε θα αργήσουμε. Να φτάσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανεβαίνοντας στο ποτάμι. Από το Δέλτα Φαλήρου τώρα στην Παραλιακή μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσουμε. Κατεβαίνοντας στη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω υπάρχει ποτηλιάρισμα. Το κέντρο είναι χάλια και η συγκρού στο ανέβρασμα μέχρι τους Στήλους. Αναδιαστήματα και η Αττική Οδός, κυρίως στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι. Υπομονίτσα.
5: Ο καιρός σήμερα.
7: Έλα. Respect που είπες τους στήλους και δεν είπες τις στήλες του.
8: Το ξέρεις ότι για πολλά χρόνια το έλεγα τις στήλες.
7: Εντάξει, καλό είναι να το
8: διορθώνω. Στον αέρα. Μέχρι που ένας ακροατής μου το έστειλε μήνυμα και μου λέει να ξέρεις με σε ακούω, σε σέβομαι, δεν κάνεις λάθη, αλλά το συγκεκριμένο το λες κάθε μέρα και μου τρυπάει τα αυτιά. Πρόσεχε το.
9: Η στήλη λοιπόν.
8: Και είναι η στήλη.
7: Χώστε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τον καιρό, Αθηνά μου. Οικογενειακές ιστορίες είναι σήμερα η φάση.
11: Ο Λευτέρης ήταν πάρα πολύ λυπημένος. Είχε πάρει την απόφαση. Είχε πει στην Ελευθερία να χωρίσουν. Το τηλέφωνο ήταν μπροστά του. Το κοιτούσε με αγωνία. Ζεστενότανε γιατί 34 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία. Μια Δευτέρα καλοκαιρινή λοιπόν, θέλησε να την πάρει τηλέφωνο και να τη ζητήσει συγγνώμη.
8: Ελευθερία, συγγνώμη.
11: Άκουγε τηλεόραση, παράλληλα να παίζει από μέσα το πρωινό και ο Γιώργος Λιάγκας έλεγε εκείνη την ώρα.
12: Ουί, δεν ξέρετε τηλεόραση ρε παιδιά, η Ελευθερία εσύ που βλέπεις, 34 βαθμούς για να κάνει έξω.
11: Το θεώρησε σημάδι, σημάδι από το Θεό. Θέλησε να τη ζητήσει να γυρίσει πίσω, αλλά δεν είχε τα κότσια να το κάνει. Εκείνη την ώρα χτύπησε η πόρτα και ο φίλος του ο Γιώργος μπήκε μέσα.
12: Ουί! Ξεκινάμε 21 του μηνός, ε! Αλλά δεν έχετε ιδέα από τηλεόραση. Πραγματικά και έχει και 34 βαθμούς Κελσίου έξω, χώρισες και εσύ την Ελευθερία. Άφλια.
11: Άστε να πάνε.
8: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε.

0: Δημήτρη θα απαντήσω σε λίγο. Για την ώρα, Δημήτρη, άκου Νίκο Οικονομόπουλο που σου έχουμε εδώ ένοχο κορμί.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: είμαστε λοιπόν πρωινά ναυάγια 6-9-37-9-49-9-49, γιατί αυτός είναι ο ρυθμός 9-49. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Θα καταλήξουμε γύρω στις 10. Εγγύηση, σας το λέει ο Ουγγαρίζος αυτό. Ποιος μιλάει για τον εαυτό του στο τρίτο ενικό? Εγώ και ο Νότης Φαγιανάκης. Προχωράμε. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι 10 η ώρα θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλή του ώρα και του Νότη. 6-9-37-9-49-9-49. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος.
1: Και Αλέξανδρος, φυσικά.
0: Βλαχαδάμης, εδώ είμαστε και πάμε στα μηνύματά σας.
2: Πάμε στα μηνύματά τους.
1: Δεν πάμε. Να πάμε στα μηνύματα, βέβαια. Θα έχουμε καλημέρες στα πρωινά ναυάγια στην υπέροχη ομάδα Βασίλη Αθηνά και στον υπέροχο Δημήτρη που επέστρεψε στο ρυθμό και στο πρωινό. Καλή αρχή με υγεία και όμορφες στιγμές.
2: Και στο Μιχάλη να πούμε καλημέρες και στη μάνα μου στα Γιάννενα, έτσι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Η Λόλα.
1: Και στον Νίκο και στον Ηλία που μας ευχήθηκαν. Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε. Μπράβο. Ένας χαμός και πού να ακούσετε τι σας περιμένει τώρα από εδώ και πέρα, τι έχουμε ετοιμάσει.
0: Για πάμε. Σιγάν! Μάθημα ξέρεις.
3: Λέει.
0: Η ΕΚ ναυαγή. Η ΕΚ ναυαγή, λοιπόν, για τους παλιούς μάπες ξέρετε τι περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για φροντιστήριο ή εν πάση περιπτώσει ένα μάθημα. Γνώσεις που μέσα σου έχεις καλά θαμμένες, βασικές γνώσεις, αυτά που μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο. Εδώ είναι το comeback, εδώ είναι η εκδίκηση του μαθητή. Εδώ το παιδί θα λέει στον μπαμπά και στη μαμά, τα θυμάσαι αυτά, γιατί εγώ τα ξέρω. Εσείς τα ξέρετε, ρωτάω Βασίλη και Αθηνά.
2: Εγώ έχω ήδη αγωνία. Δηλαδή αισθάνομαι, επειδή λες και πέρα σχολείο, πάντα. Και στις πρόβες που κάναμε, σε αυτή την ενότητα είμαι λιγάκι μαγκωμένος. Ότι εξετάζομαι.
0: Να μην μαγκώνεις και να μην μαγκώνεσαι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Με τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Ορίστε.
1: Α, κάτι ξέρω.
2: Δίκιο είχατε.
1: Τα μπερδεύω βέβαια λίγο. Με Περσέα, με.
0: Για να δούμε πόσους θυμάστε και εσείς, αγαπημένοι μου ναυάγοι που μας ακούτε. Παρακαλώ, είναι πόσοι?
2: Πού να ξέρω
0: καλά. Πόσοι είναι, παιδί μου, οι άθλοι?
2: Δεν έχουμε
0: δουλειά. Δεν ξέρεις πόσοι είναι?
1: Όχι. Δεν είναι.
2: Α, την εσύ που τα ξέρεις.
0: Δεν μιλήσει κανένα. Εδώ τα παιδιά μιλούν, ούτε ο Κωνσταντίνος ούτε ο.
1: Όχι, οι άθλοι του Ηρακλή.
0: Αλήθεια τώρα, δεν ξέρετε καν πόσοι είναι. Είναι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σε όλα αυτά τα νούμερα τη αρχαιότητα είναι πάντα ζυγός ο αριθμός. Γιατί ο άρτιος αριθμός είναι η τελειότητα. Σε βλέπω,
1: ε.
0: Όχι, όχι, 7 ποτέ. Είναι πάντα άρτιος ο αριθμός. Το ολόκληρο είναι το άρτιο, το περιττό. Είναι μετά, πιο μετά. Είσαι άλλες θεσκίες, το γούρικο. Άρα είναι ζυγός. Άρα είναι πόσοι?
1: 8.
0: Πόσοι ήταν οι θεοί του Ολύμπου?
1: 12. 12 άθλοι του Ηρακλή. Μη φωνάζεις,
0: μωρί.
1: Από ενθουσιασμό, παιδί.
2: Ωραία, το πέτυχε.
0: Είναι 12 οι άθλοι του Ηρακλέους. Πάμε λοιπόν. Πόσους μπορείτε να θυμηθείτε?
1: Εγώ θυμάμαι κάποιους.
0: Να σας πω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι όταν έπνιξε τα φίδια. Και αυτό δεν είναι κάποιο υπονοούμενο.
1: Έπνιξε και φίδια.
0: Straight. Αλλά τα άπνιξε τα φίδια, έτσι. Ήταν μωρό παιδί, δεν εντάσσεται στους άθλους. Οι άθλοι ήταν αυτοί που του ζήτησε ο θείος του
2: Ορφέας.
1: Ο θείος του
0: ο Ορφέας Περίδης. Κονέ και ο Ηρακλής.
2: Ιδέα δεν έχω.
0: Ο Ευρυσθέας.
1: Ο Ευρυσθέας.
2: Κοίτα, θα μάθουμε πράγματα. Αθηνάς του ChatGPT κάτω.
1: Όσο μπορεί μου σιλόκρατα.
0: Φορούσε κάτι.
2: Ναι.
0: Τι φορούσε ο Ηρακλής?
2: Ένα μανδύα.
1: Όχι, ρε, το λιοντάρι. Το τέτοιο το, από το λιοντάρι.
0: Ποιο λιοντάρι?
1: Τη Νεμαία.
0: Μπράβο, βγάζει ωραίο κρασί.
2: Πάμε.
0: Το λιοντάρι τη Νεμαία, λοιπόν. Τι το έκανε αυτό?
2: Το έκανε.
0: Το έκανε. Κάτι θα πείτε. Το άφτωσε. Λοιπόν, κάτι άλλο που έκοβε σε ένα.
1: Μισό λεπτό. Η Λερνέιδρα.
2: Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Η Λερνέιδρα.
0: Εύκολο το ένα, εύκολο το άλλο, Βασίλη.
1: Έχω κι άλλα.
2: Το είδαμε και στην Οδύσσια τη Λερνέιδρα.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πει τίποτα μέχρι τώρα.
2: Ωραία, θα πω το. Τη Σκύλα και τη Χάριβδη.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι το Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Καλή λοιπόν, με τα καλά. Τώρα τον είδε τον Όλαν.
0: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
1: Ο Κέρβερος.
0: Εσένα, μία νέα είδωα. Μία ο Κέρβερος.
1: Με έχεις πάει τρένο. Έλα, όλα τα έχεις βάλει μέσα. Δεν μιλάω.
4: Πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949.

0: Το γλεντάμε. Και την Γαρμπή, υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, που η οικογένεια και την Γαρμπή και ο Διονύση Σχοινά έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά τελευταίο στα social media.
1: Αγαπημένοι μας.
2: Ναι,
1: και ο Δημήτρη είναι πολύ δυνατό.
0: Και ο Δημήτρη, μπράβο.
1: Και ο Δημήτρη πολύ δυνατό. Βέβαια, η Κέτη, να ξέρετε, είναι και έχει άποψη δυνατή. Έχει τοποθετεί. Ηρέμησε, ρε παιδάκι μου, γιατί έχει σαντίλα.
2: Όχι, παιδί.
1: Έχει μια οργή.
2: Είμαι επιδαύρια. Πρέπει να το καταλάβει. Έχω γεννηθεί γι' αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Ωραία, τώρα θα δούμε γιατί έχει γεννηθεί. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Καλημέρα σε όλους όσοι μας στέλνετε τις καλημέρες και τις ευχές σας. Θέλουμε να τα ξεπεράσουμε αυτά. Θέλουμε τα πινελίκια σας. Δηλαδή, εγώ θα χαρώ όταν θα εκφράζεστε μέσα από το 6937-949-949 και θα δείχνετε πώς έχετε ξυπνήσει.
2: Μπράβο.
1: Τα τυπικά τώρα, καλή ευχή και τα λοιπά, καλή αρχή και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρετε πώς έχουμε 250 εκπομπές.
2: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
2: Τα θέλουμε κι αυτά.
1: Όσο μας βάζετε στην καθημερινότητά σας, καλά θα πηγαίνουν.
2: Ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό άλλωστε και η εκπομπή λέγεται Πρωινά Ναυάγιο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν χαίστηκα για τις ευχές. Μπορείτε να βάλετε το ρυθμό ξανά στις μνήμες και να μας έχετε από το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10.
0: Αποθηκεύστε το.
1: Να μου περισσεύουν οι ευχές. Αυτό θέλω να κάνετε. Καλημέρα και στους ταρίφες μου.
0: Να το λέτε.
1: Έτσι. Να το λέτε γύρω-γύρω. Να το φωνάζετε. Λοιπόν, να πω καλημέρα και στους ταρίφες μου που μας ακούνε. Σε όλους όσους μας ακούνε κολλημένοι στην κίνηση. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τοποθετηθούμε. Όχι πως περιμένει κανένα την άποψή μας, αλλά θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνονται τα τρέιλερ. Ναι. Με την ασφάλεια του το πρωινό που με τον Γιώργο, το Γιώργο, τον Λιάγκα και τα παιδιά, ναι, δεν έχουμε κάνει ακόμη το τρέιλερ μας.
2: Mm-hmm. Οπότε έχει κάνει εκείνος όμως.
0: Πώς και εσύ, έχει γίνει
2: με
0: ένα
2: το καλάμι
0: τρέιλερ
2: και το ψάρεμα.
1: Αν θέλετε να.
2: Έχει κάνει αίσθηση, φίλε, αυτό το
1: τρέιλερ. Λοιπόν, τρέιλερ, κύριοι.
2: Ας μιλήσουμε για τα τρέιλερ γενικά.
1: Συγγνώμη, Αλέξανδρε, και τα μηνύματα των ακροατών εδώ, ναι, των Ναυαγίων, για τα τρέιλερ. Θέλω.
0: Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια του Γιώργου να παίξει.
2: Γενικά να πούμε.
0: Γιατί τα θεατρικά τρέιλερ είναι τη μοδό τελευταίω.
2: Αυτό δεν το καταλαβαίνω βέβαια.
0: Σε τσιγκλάω τώρα.
2: Με τσιγκλάς, γιατί να πούμε ότι εγώ έχω μια δυναμία στα τρέιλερ. Συμμετέχω πολύ στην παραγωγή αυτή, ρε παιδί μου, που φτιάχνουμε τρέιλερ. Μ' αρέσει και να γράφω και να. Και παλιά με την Μπέτη, ας πούμε.
0: Πώς ήταν η ερμηνεία του Γιώργου.
2: Γενικά τα τρέιλερ από εκπομπές και σύριαλ, το ανοίγω, βλέπεις. Δεν ήταν καλά φέτος.
1: Δεν σ' άρεσε του Λιάγκα,
2: Του Λιάγκα μου άρεσε, ήταν πολύ έξυπνο, είχε πολύ χιούμορ. Θα σου πω την αλήθεια.
0: Μην λες μόνο τα θετικά, ρε.
2: Θα σας πω την αλήθεια. Ερμηνευτικά, εντάξει. Το να πάρεις, να κάνεις ένα θεατρικό, δηλαδή να έχει πρόζα μέσα. Ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, ο Λιάγκα ήταν λίγο εσωτερικό αστείο. Δηλαδή στηρίχθηκε σε αυτά που έλεγε πέρσι, ότι θα τα παρατήσω και θα πάω για ψάρμα κτλ.
2: Είχε πλάκα αυτό, ήταν πολύ έξυπνο.
1: Και έβαλε και ιστορίες.
2: Ήταν
0: προτιμότερο από αυτό που συνέβη στο Star, στη Ζήνα. Ήταν προτιμότερο.
1: Ωραίο χρωματιστό. Περιμένετε. Το πρώτο ήταν ωραίο χρωματιστό, πληροφορία ότι έρχονται όλοι, κολλάνε τα post-it κτλ. Το δεύτερο ήταν γκριτζιά. Δηλαδή είναι ένα. Δεν ξέρω να το είδατε, Ναυαγή μου.
2: Στα social ανέβηκε.
1: Ναι, είναι AI και είναι, ρε παιδί μου, ότι βγαίνουν από μια πρεμιέρα, ας πούμε, από ένα μεγάλο γκαλά και μπαίνουν σε μια λιμουζίνα. Του ακολουθούν κάποιοι securitάδες και δημοσιογράφοι. Ναι. Κάποιοι από αυτούς, από την ομάδα, υπογράφουν αυτόγραφα, ναι, κάποιοι απλώς μπαίνουν. Όλο τη μερίδα του Λέοντος φυσικά την έχει στο πλάνο εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ακριβώς πλάνο για την AI, η Ζήνα Κουτσελίνη. Και μετά είναι η Λίλη Πυράκη, η αγαπημένη μου, είναι η Μελίνα η Κάπη, είναι.
0: Ο Ανδρέας από το παιδί.
1: Αχ, να το.
2: Ο Χρήστος Ομήρας που μαγειρεύει.
1: Αλέξανδρε Βρέσπους, για να είμαστε σωστοί. Γιατί για να είμαστε σωστοί, δεν είναι μόνο αυτούς που ξέρουμε. Δεν είναι το παιδί από το ΜΑΤ και το.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι να πούμε ακριβώς ποιοι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο γκριτζιά. Η αλήθεια είναι, γιατί λίγο την. Ρε παιδί μου, το ζούνε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Το νιώθουνε. Ναι. Ο Γρήγορος Γκουντάρας.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, βγαίνει με το γυαλί και το.
0: Και ξέρεις τώρα, δημιούργησες το prompt, έτσι. Έφτιαξες ακριβώς το trailer, έτσι το δημιούργησαν. Το γράψανε.
2: Ναι.
0: Ότι θέλουμε να συμβαίνουν αυτά και εμφανίστηκε στο AI.
2: Ναι. Έτσι το κάνεις. Έτσι γίνεται.
0: Το έφτιαξες τώρα, ναι, έτσι.
1: Καταρχάς δεν έχει πολύ σημασία το trailer, αλλά εσύ.
2: Έχει
1: τώρα
2: σημασία το trailer, ρε φίλε, και στις σειρές. Συγγνώμη που θα σας το πω, αγαπημένοι, όσοι τα σκεφτήκατε. Στις τηλεοπτικές σειρές που έρχονται, έχει σημασία το trailer, ρε φίλε. Παίζει καταρχάς σε κάθε διαφημίση που το ίδιο πράγμα.
1: Να σου θυμίσω ότι ο Τσουρός πέρσι όλο το καλοκαίρι έπαιζε το trailer.
2: Ναι.
1: Καλύτερα να φύγουμε.
2: Έλα.
1: Συγγνώμη. Δικό μου.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
4: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
4: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
5: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
6: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
7: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
8: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
7: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
8: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
8: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
7: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
8: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
7: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
10: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
10: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
11: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
12: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφιβόγλι Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
14: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
13: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
14: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφιβόγλι. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
15: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
16: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
15: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
16: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
15: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
16: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
15: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
16: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου.
18: Και
17: Πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
18: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
19: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
20: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
21: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινάει η χαλάρωση.
22: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
21: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
22: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
23: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
24: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
25: Σχολικά, τσεκ.
24: Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
26: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
27: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
29: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
30: Ρυθμός 949.
31: Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Έχω δύο ακουστικά και δεν ξέρω εκείνη την ώρα πια να.
32: Γιατί το άλλο, γιατί το έχει μπροστά σου.
31: Έχω το. Έχουμε εδώ τα ακουστικά του στούντιο, αλλά έχω και εγώ τα δικά μου. Και δεν ξέρω πια να διαλέξω εκείνη την ώρα. Και τελευταία στιγμή παίρνω πάντα τα σωστά.
32: Μπράβο.
31: Αυτό είναι και ένα μάθημα ζωή. Στο τέλο θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
33: Η πληροφορία είναι ότι υπάρχει και ένα τέταρτο ζευγάρι ακουστικών στο στούτιο. Το αφήνω
32: ναι,
33: εδώ.
32: Ναι,
31: να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, 6-9-39-9-49. Θέλω να το πω τώρα έτσι. Μαθήματα ζωής. Θα μπορούσα να. Μου έρχεται να το πω. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
32: Αφήνε μας χρόνο να λέμε και για σένα.
31: Δεν πειράζει, παιδιά. Αφήστε αυτά. Δεν έχει σημασία. Λέω λοιπόν ότι όλα. Πήρα ένα μάθημα. Σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί δεν πήγα και διακοπές. Τώρα πήγα την τελευταία εβδομάδα. Σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να ζορίζουμε καταστάσεις. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
33: Ναι.
31: Αυτό το σκέφτηκα με αφορμή τη σχέση των ανθρώπων και σχέσεις που τους έχουμε βάλει μια ταμπέλα. Ας πούμε, κολλητός φίλος, επειδή ήμασταν. Όχι. Όταν βλέπεις κάτι που σε χαλάει, πας παρακάτω. Για να μπορείς να εξελιχθείς και να εξελιχθεί και ο άλλος.
32: Αυτό που λες είναι πολύ μεγάλη
31: σημασία. Δεν πρέπει να μένουμε. Θα μου πεις όμως στη σχέση των ανθρώπων, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια και παιδιά και βλέπεις ότι έχει αλλάξει ως άνθρωποι. Τι κάνεις? Εδώ είναι τα πράγματα πιο ζώρικα.
32: Ναι. Όταν υπάρχουν ευθύνες.
31: Ναι.
32: Που έχεις
31: και εδώ
32: με τον άλλο,
31: είμαι λίγο. Γιατί στη φιλία λες, ρε παιδί μου, με τον Βασίλη, ή γενικά στη συνεργασία. Μπορεί, εκεί που μπορείς να επιλέξεις, έτσι.
32: Mm-hmm.
31: Να πεις, ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο. Με ζορίζει αυτό. Πάμε παρακάτω.
33: Αυτό το σκέφτηκες τώρα το καλοκαίρι που είχες χρόνο, έτσι.
31: Ναι. Είχα, συζήτησα και με ανθρώπους που μου λένε ότι ό,τι είναι. Α, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το πολυφορεμένο τοξικό. Ναι. Ό,τι είναι κάτι το οποίο σε χαλάει, άστο. Δεν είναι για να είναι. Επίσης μου είπαν κάτι πολύ σωστό. Μην στεναχωριέσαι για το παλιά. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Μην αγχώνεσαι για το μετά. Γιατί χάνεις το τώρα σου. Κάνε το τώρα σου όσο πιο καλό γίνεται. Αυτά.
32: Μπορεί να μην πήγες διακοπές, αλλά φιλοσόφου.
31: Κοίτα πώς τελείωσε και με το χαλάκι.
33: Όλα ρολόι.
31: Εμπειρία, φίλε.
33: Σε λίγο έχουμε το Ούγκα Challenge, έτσι. Δεν ξέρω τι μας έχεις ετοιμάσει.
31: Τώρα θα δεις. Ούγκα Challenge, ραδιοφωνικά. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό. Πω, πω, σαν να με έχει πατήσει, νιώθω.

0: Παντελίδης. Δεδομένο στο ρυθμό 949 Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, πρώτο επεισόδιο είπαμε από τα πρωινά ναυάγια.
1: Τι ωραία να ανοίγουμε ραδιοφωνικά με τον Βασίλη το Φορτούνι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι ακροατής της ίδιας μας της εκπομπής. Καλημέρα σας, αγαπημένα μου ναυάγια. Όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε εδώ στο ρυθμό 949. Πριν πάμε στο Ούγκα Challenge που θα, έτσι θα σας, νομίζω θα σας τσιγκλήσει και εσάς να συμμετέχετε, θα πω για σειρές που λέγαμε εδώ στο διάλειμμα, γιατί εδώ να ξέρετε, το ξέρουν οι ακροατές μας, θα το μάθετε κι εσείς, το ξέρετε εσείς, θα το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές που τώρα μπαίνουν στη φάση μας. Τα λέμε όλα. Ό,τι λέμε στο διάλειμμα, τα λέμε και όν. Δηλαδή, Βασίλη, και αυτά που λέγαμε για τους παρουσιαστές στο διάλειμμα θα υποθούν.
2: Εγώ λέω να μην υποθούν.
1: Για τα νησιά, για τα.
2: Εγώ λέω να μην υποθούν. Επιμένω.
1: Για τις καταγγελίες θα υποθούν όλα.
0: Για αυτά που έχουν συμβεί το καλοκαίρι.
1: Όλα για όλα. Λοιπόν, σειρές. Λέγαμε λοιπόν ότι εχθές ξεκίνησα να βλέπω μία σειρά στο Disney Plus, το Furious.
2: Φιούριους.
1: Και πώς το είδα. Άρχισα να βλέπω στο διαδίκτυο ότι, ότι υπάρχει έντονη γιορτή, ναι, ότι εγκρίθηκε ο επόμενος κύκλος. Άρα άρεσε πολύ ο πρώτος. Είναι καινούριο.
2: Περιπέτεια.
1: Είναι detective, ενώ με φόνο. Είναι με serial killer δηλαδή. Απλώς ρε παιδί μου, έχει λίγο αυτό με τα ψυχολογικά. Δηλαδή είναι η ίδια, είναι η detective η οποία άφησε την αστυνομία και έγινε πράκτορας του FBI. Γιατί την κακοποίησε ο συνάδελφός της και σύντροφός της, τότε αστυνομικός. Πάρα πολύ. Έχει δηλαδή πολύ την ανθρώπινη διάσταση του detective μέσα από την προσπάθειά της να λύσει, να πιάσει μια serial killer η οποία επίσης είναι γυναίκα και επίσης και αγραφή το χαρακτήρα της.
2: Αυτό όσο... πρέπει να μας τα πεις, είναι spoiler.
1: Όχι, όχι. Όσο περνούν τα επεισόδια δηλαδή, μαθαίνεις περισσότερα και για την detective και για την serial killer.
0: Ωραία. 7,9 στα MDB.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε για Ούγκα Challenge. Ούγκα
0: Challenge. Κολυμπάμε.
1: Κολυμπάμε μέχρι να βουλιάξουμε. Λοιπόν, πολύ απλά τα πράγματα. Ούγκα Challenge σημαίνει πρόκληση. Σημαίνει ποιος είναι καλύτερος από εσάς τους δύο. Θέλω να μπαίνετε, να πάρετε θέσεις, χαρακόμματα.
2: Οπα.
1: Γιατί όποιος από τους δυο σας κερδίσει τις περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα, την Παρασκευή, θα κάνει μία, θα υποστεί μία πρόκληση.
2: Ο χαμένος.
1: Ο χαμένος, σωστά. Σωστά, τον οποίο κερδίσει, είπαμε. Ο χαμένος, την οποία θα αποφασίσουμε από κοινού μαζί με τους ακροατές.
2: Από τώρα θα να τα αποφασίσουμε εκείνη τη στιγμή.
1: Θα το δούμε στην πορεία της εβδομάδας. Θέλω να είναι κάτι εξαιρετικά εξευτελιστικό. Εξευτελιστικό που όπως να διατηρούμε την αξιοπρεπία μας.
2: Θα μας ξεφτυλίσεις.
0: Όπως και να έχει.
1: Ξεφτυλισμένη αξιοπρεπή.
0: Έτσι.
1: Θα είναι η φάση μας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Φορτούνης VS Αφαλίδου.
1: Αφαλίδου VS Φορτούνης. Θέλω λίγο και εσείς, αγαπημένοι μου ναυαγοί, να συμμετέχετε. Παρακαλώ, το θέμα ημέρας είναι όποιος αργεί, χάνει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πανελίστες της Ελένης Μενεγάκη.
0: Καλά.
1: Τρία, δύο, ένα.
0: Ποιος?
1: Βασίλης.
0: Νάνση Νικολαίδου.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Γρηγόρης Μπουντάρας.
1: Σωστό. Δέκα.
0: Ανδρέας Μικρούτσικος. Υπήρξε.
1: Τι λες?
2: Όχι.
1: Να μη σε πιάσει το στόμα του αν το μάθει ότι το πες αυτό.
2: Ανδρέας αγαπάω.
0: Είχα στο μυαλό μου τη Φέση Κορδά.
1: Εσύ μην κλείσεις τον Ανδρέα χωρίς λόγο.
2: Τον αγαπάω.
1: Μα δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει λόγος. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι μια σχολή.
0: Κοίταξε,
2: είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ να βλέπω στην ελληνική τηλεόραση.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτό. Εγώ τον λατρεύω και ο τρόπος που σκέφτεται είναι εξωπραγματικός.
1: Και φανταστείτε τώρα ότι είναι και στην επόμενη φάση. Φανταστείτε στη μεγάλη του ακμή. Το μυαλό του είναι
0: 500 στροφές.
1: Βάζει κάτω 20.
2: Και ο τρόπος που μιλάει και ο λόγος του και πολλά.
1: Παρ' όλα αυτά, Βασίλη, κάτι έλεγες?
0: Ότι έλεγα ότι είχα στο μυαλό μου ότι την Φέση Κορδά και μπερδεύτηκα. Εσύ μας έστειλε και τις χαιρετούρες. Πήραμε και με τη σειρά τις χθέσεις Ουγγαρέζου Ζαρίφη. Λέω μετά.
1: Ήθελες να πεις ότι η Φέση Κορδά είναι πανελίστρια της Ελένης Μενεγάκη?
0: Όχι.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Όχι. Ότι, παιδί, μισό λεπτό. Ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν της Φέση Κορδά.
1: Μία το Χριστοφόρου. Μία το.
2: Δεν το πάω καλά
1: σήμερα. Σήμερα μαζί σπάει. Κολοφεράτζι.
0: Το πάω καλά σήμερα.

0: Εν ώψη και της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύση που έρχεται στο ΆΚΑ, αυτό ήταν το Αιγαίο στο ρυθμό 949, δεν ξέρω, θα πάμε.
1: Θα πάμε φυσικά. Άνα.
0: Έχουμε εισιτήρια.
1: Έχω, θα σας βρω εγώ εισιτήρια. Μην σας νοιάζει. Κάτι στο ρυθμό είμαστε, ρε παιδιά. Θα βρούμε εισιτήρια, αλλά θα σας βρω εγώ. Μην σας νοιάζει.
0: Μισό λεπτό. Έχει φύγει τώρα και το Ιμπάνικ. Δεν είναι τόσο. Πολύπλοκα.
1: Γιατί πράγματα. Στην Ιμπάνικ τα βρίσκαμε τα εισιτήρια.
0: Α, και από την Ιμπάνικ τα βρίσκαμε.
1: Εδώ είμαστε heaven.
2: Ναι.
1: Θα ξεγηθεί ο Χαλκούσης.
0: 3-0.
1: Τι έχει πάθει.
0: Δεν είμαστε, τα λέμε όλα.
1: Στο τέλος θα μας πει ότι βλέπει και Στέρση είναι μας.
0: Παιδιά, ο Πέτρος ο Μπάκας στέλνει μήνυμα γιατί είναι με το ονοματεπώνυμο στο Viber. Παιδιά, μεγαλώστε τα όν σας. Δεν σας φτάνουμε για να ολοκληρώσετε.
1: Πέτρο, άκου να δεις. Καλύτερα έτσι λίγο να σου κάνουμε κούκου και να θες κι άλλο.
0: Να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Παρά να περισσεύουμε να πούμε και να μην έχεις που να μας βάλεις και να λες πω μιλάτε πολύ.
2: Σωστό. Και, λοιπόν, είχα μια δασκάλα στη σχολή τη δραματική που μου έλεγε, παιδιά, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ. Έτσι πρέπει.
0: Ίσα-ίσα.
2: Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν.
0: Μπράβο.
2: Μεγάλη κουβέντα.
1: Το έχω πάθει με κοπέλα.
0: Ορίστε τώρα εγώ φταίω.

0: Ψάχνω να βρω.
1: Το πιάσα κατευθείαν, ναι.
2: Έπιασε
1: και στον τόνο. Ο Νικόλας ναι. Οικονομόπουλος επίσης κάνει θράψη και φέτος το καλοκαίρι. Καλά, είναι εγγύηση.
2: Έχει περάσει.
1: Ναι. Και είναι για μένα το μέλλον.
2: Στους μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές.
1: Ακριβώς. Η επόμενη φάση, ο Νικόλας. Καλημέρα, Νίκο. Δεν ξέρω να ξυπνά το πρωί. 9:20 μπορεί να ξυπνάει και να κάνει την προσευχή του άνθρωπου.
2: Και να μας ακούει.
1: Η Φέη Σκορδά μας ακούει τώρα, Βασιλάκη που γελάς. Σε παρακαλώ με αυτό το ύπουλο γελάκι. Δεν σ' αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Θέλεις άλλη εταιρεία καλλιτέχνη να προμετάρεις.
3: Μου αρέσει ναι. πάρα πολύ ο ναι. Νίκος Οικονομόπουλος. Ναι. Είναι άνθρωπο, υπάρχει ναι. άνθρωπος που δεν του αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Με τώρα, μην μου λέτε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι σιγά σιγά.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Το σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες.

0: Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
0: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 6, στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βάν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
3: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
9: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610-26574.
10: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
13: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
14: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
13: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
14: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2261-301371.
15: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-10-2724.
16: Πάρτι.
8: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
8: Live μουσική βραδιά
1: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
4: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
16: Sonus Events.
4: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραβιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
4: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
4: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
4: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
17: Ό,τι χειρότερο σε εκπομπή είναι αυτό εδώ που έχουμε φτιάξει με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.
2: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
17: Όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 έχουμε πάρει φόρα. Συζητάμε τα πάντα εδώ. Και αυτά που λέμε εκτός και αυτά που λέμε εντός. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρετε ότι αν έχετε προγραμματίσει ψώνια σήμερα θα πάτε Μασούτη, γιατί έχει αυτή τη σειρά Mr. Grand. Είναι η κολεγιά που έχει κάνει ο Μασούτης, να ξέρετε, με τοπικούς παραγωγούς. Mm. Τι ήταν πάντα, ρε παιδί μου, ερχόταν ο Βασίλης, η κυρία Λόλα. Mm, από τα πράγμα. Γιάννενα θα μας φέρει τα Γιαννιώτικα και τα προϊόντα.
18: Σωστά.
17: Δεν χρειάζεται να καβατζώνετε την κυρία Λόλα, να έρθει να μην, πως λέει, εσένα θέλουμε να δούμε.
18: Mm-hmm.
17: Μην φέρνεις τίποτα, γιατί μέσα από τα Mr. Grand έχεις όλα τα παραδοσιακά, τα πατροπαράδοτα, την τοπική παραγωγή με πιστοποιημένη ποιότητα στο πιάτο σου. Ποιοτικές επιλογές λοιπόν για την καθημερινότητα από το Μασούτι οικονομικά.
18: Παιδιά, νούμερο ένα. Θα σας πω κίνηση.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Συνήθως αυτή την ώρα έχει κοπάσει λίγο το πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δευτεριάτικο είναι έντονο. Μπαίνοντας στην πόλη, στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Διβών μέχρι τα Κτέλη είναι υποτηλιαρισμένο και το ποτάμι στο ανεβασμά του, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Παραλιακή, από το Φλίσβα, από το Σταύρος Νιάρχος, στη Στροφή μέχρι τον Άλυμο υπάρχει υποτηλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσετε μέχρι σας στο λιμάνι. Το κέντρο είναι προβληματικό και τέλος η άνοδος της Κηφισίας αναδιαστή μέχρι το Χαλάνδρι είναι σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα.
4: Ο καιρός σήμερα.
2: Συνεχίζουμε με τον καιρό.
17: Στη φάση οικογενειακή ιστορία, αλλά πριν αυτό ήθελα να πω ότι επιστρέψατε κουφάλες.
18: Ναι, γυρίσατε.
17: Γυρίσατε.
1: Ήτανε Δευτέρα. Είχε έξω 34 βαθμούς Κελσίου.
17: Όξο.
1: Άρχισε να ακούει η Γιώτα στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ότι ο καιρός από Πέμπτη θα χαλάσει. Πέμπτη και Παρασκευή έρχονται μπόρες και κατώδιδες.
18: Να ακούει.
1: Να τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Η Γιώτα λοιπόν αναρωτήθηκε τι θα κάνει την Πέμπτη που έχει κανονίσει ένα πάρτι σε beach bar ενώ θα βρέχει.
18: Τι θα κάνω στο beach bar ενώ θα βρέχει την Πέμπτη άραγε, είπε η Γιώτα.
1: Με την μπάσα φωνή της λοιπόν η Γιώτα αναρωτήθηκε για τον καιρό που χαλάει. Το πάρτι θα διαλυθεί και είχε καλέσει εκεί τον πρώην της στο Λευτέρι. Ο Λευτέρης της χτυπάει την πόρτα.
17: Πού είσαι μωρή Γιώτα, εσύ σήκωσε να άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε να βάλει, θα βάλει βροχή και θα βραχούμε μωρή Γιώτα.
1: Με αγωνία η Γιώτα στέκεται και σκέφτεται, θα ανοίξω, δεν θα ανοίξω την πόρτα.
2: Εντάξει, θα σου ανοίξω. Παίρνω μέσα.
17: Έτσι και βραχώ και κρυώσω.
2: Την πάτησες.
18: Είναι η ώρα για να καλέσετε τώρα για να παίξουμε την πρώτη λέσχη τη σεζόν.
2: Έλα το ποδαρικό 2-10-68-35-7-22. Καλείτε με τη λέξη ναυάγιο.
17: Ναυάγιο. 68-35-7-22 με 2-10 μπροστά.
19: Το πρωί μ' αρέσει ο ύπνος, θέλω να κοιμάμαι το πρωί.

0: Έλα, Βασιλή, αυτό είναι. Συζητώ με τον Βασίλη, παιδιά, υπόκοφα. Και με την Αθηνά έχουμε μία άλλη. Για να λέτε, έχουμε χημία. Τι, αφού τα βασιλεννοούμαστε, παιδιά, κανονικά. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό, και ήρθε η ώρα για την. Περνάμε σε άλλο επίπεδο πια. Αισθητική και τέχνη. Μιλάμε για την ποίηση, μιλάμε για την λέσχη των μαπών με θέμα
1: των
0: σήμερα.
1: Χαμένων μαπών.
0: Των χαμένων
2: μαπών. Με λέξη σήμερα τα ναυάγια. Το ναυάγιο, τα ναυάγια, ό,τι θέλετε βάζετε μέσα στο ποίημα. Ο πρώτος που θα μας κάνει να γελάσετε, να γελάσουμε, συγγνώμη, ή θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Wagamama. Σας δίνουμε λίγο χρόνο μέχρι να καλέσετε φτιάχνοντας το ποίημά σας στο 210-68-35-722. Εσύ επιλέγεις πού θα απολαύσεις, σε ποιο Wagamama, στο Wagamama Golden Hall, στην Κηφισιά, στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, έως και την 30 Σεπτεμβρίου. Εκείνη η διεύθυνση. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι τώρα να γράψεις ένα ποίημα με τη λέξη ναυάγιο, ναυάγια και να καλέσεις το 210-68-35-722.
0: Έως 30 Σεπτεμβρίου είναι το να παναφάμε.
2: Έως και 30 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Ναι, εσύ επιλέγεις. Ένα γεύμα 50 ευρώ.
0: Είπα στην διεύθυνση και λέω 30 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει 3 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει 3 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου. Ρέχει του Σεπτεμβρίου. Έχει την τιμητική του στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, πήγαμε για τους πρώτους.
1: Ναι. Πήγαμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα σας.
4: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλώς τον, ναι. Πώς σε λένε?
4: Μισάρα μου, Δημήτρης Μαυραμίδης.
0: Δημήτρης, παιδιά, είναι παλιός μάπας.
4: Ο μάπας.
0: Μίτσο, μας κάνει, είναι και γουρλής, είναι και γαλλός, είναι και...
1: Μας κάνει ποδαρικό.
4: Καλά, για το γουρλής τώρα δεν εγγυώμαι.
0: Είναι, να ξέρετε, δεν ξέρω αν θέλεις να τα λέμε. Είναι και πώς να το πω τώρα. Βοηθά πάρα πολύ τους ανθρώπους. Συμμετέχει σε πολλές επιχειρήσεις επίσημα.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Απεγκλωβίζουν ανθρώπους, βοηθούν ανθρώπους.
4: Να σε καλώς
0: ήρθες. Και πολύ εκπαιδευμένο.
4: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Να σε καλά,
4: Δημήτρη. Καλή αρχή, εύχομαι την αμπότη καλύτερο. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας κάνω να γελάσετε, να κλάψετε σίγουρα.
1: Μας αρέσει και αυτό.
0: Για πάμε, σε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα κλασικό, ένα...
1: Του πιάνει συνέστημα μαπά.
0: Αυτό είναι, παιδιά, πιάνει συνέστημα. Είναι η αρχή τη μάπικη ποίηση. Πρέπει να βγαίνει από μέσα σου όμω.
4: Θέλει βάθο, θέλει διάθεση, θέλει να δημιουργήσει κλίμα. Λοιπόν, πάμε.
2: Τι ύφο έχει?
1: Για πάμε.
4: Έχει ύφο τραγικό, απλά. Δεν έχει κάτι
2: άλλο.
4: Λοιπόν, είχα σχέδια και όνειρα ένα σωρό. Μα πήγαν όλα στο βυθό. Με κοιτά, γελά χωρί ένα σχόλιο. Με κάνει να νιώθω απλά σαν ναυάγιο που δεν πιάνει πάτο. Αυτό.
2: Μπράβο.
1: Καταπληκτικό.
2: Καλό ήταν.
4: Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να φύγετε από το στούντιο.
2: Όχι. Μπράβο, ρε.
1: Ήσουν καταπληκτικό.
0: Δεν έχουμε και πού να πάμε, βασικά. Κοίταξε, και το στούντιο πάτο είναι, οπότε μία ή άλλη. Μίτσο, πάρα πολύ δυνατό και μα έκανε και ποδαρικό. Μεγάλη μα τιμή και χαρά. Να σε καλά, αδερφέ μου.
4: Χαρά μου που σα άκουσα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στα επόμενα.
2: Οπωσδήποτε.
0: Ο Δημήτρη είναι φανατικό. Εκεί τα κάνει. Έφυγε, ξαναμπήκε. Είναι διασώστη ο Δημήτρη.
2: Επόμενο.
0: Στι ειδικέ δυνάμει. Δηλαδή είναι τα ελικόπτερα που διασώζουν. Απλώς δεν θέλω να. Δεν ξέρω αν θέλει να τα λέμε. Λοιπόν, παρακαλώ, επόμενο. Ναι, έχουμε. Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι, ποιος είναι, παρακαλώ. Ναι.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Πώς σε λένε, ρε παιδί μου?
5: Καλή χρονιά να έχετε, καλή
0: να σεζόν,
5: καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Έλα,
0: να είμαστε καλά.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος είναι?
1: Ναι. Κωνσταντίνε.
2: Ήτανε ο Κωνσταντίνος.
1: Έπεσε η γραμμή. Αυτό
2: ήταν στον επόμενο.
1: Φίλε, είναι πολύ δυνατός ποιητής.
0: Έκανε, ναι, έκανε το τσακ.
2: Πάμε στον επόμενο.
1: Έλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να σε καλά. Πώς σε λένε?
6: Είμαι η Αντωνία.
0: Γεια σου, ρε Αντωνία, έχεις και ωραίο όνομα. Αντωνία, πού είσαι?
6: Πολύ που μιλάμε και που ξεκινήσατε πάλι έτσι δυναμικά.
0: Χαίρομαι.
1: Εμείς.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Να σου πω, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε τώρα?
6: Είστε δουλειά.
0: Ωραία, χαλαρή δουλειά τώρα. Είμαι
6: λίγο χαλαρή.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το μεγάλο φόρτο.
6: Η προσαρμογή.
0: Ωραία, ωραία. Και το αφεντικό δεν είναι εκεί.
6: Ναι.
0: Τα βρήκαμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την ποίησή σου.
6: Ωραία, λοιπόν, έτσι το καλό όρισμα για την καλή σεζόν.
0: Μπράβο.
6: Το καλοκαίρι πέρασε, τώρα καλό κουράγιο. Προσαρμογή ξεκίνησε, πού να στα λέω, ναυάγιο. Καλή συνέχεια, γυρίζει, ταξιδεύει. Θάλασσες, ακρογιαλιές, ανάμνηση γυρεύει. Έχουμε όμως άφηξη του ναυαγού, του μέγα. Επιτυχία σίγουρη, το Α και το Ω.
0: Μα το πάλι.
6: Μα πάλι κάνω συνειρμούς, καλά μια σε μπαγκέτα. Και βάζω για την ταφτινιά μονάχα Ουγγαρέζα.
1: Πολύ ωραία! δυνατό.
0: Έλα, εντάξει, παιδιά.
1: Πολύ καλό.
0: Πολύ δυνατό και έβαλε και συνέστημα η Αντωνία.
1: Ναι, ήταν πολύ καλό.
0: Δηλαδή το απήγγειλε. Νομίζω έχουμε νικητή.
2: Αφού το λες, γιατί θέλεις. Όχι. Ναι, έχουμε
1: θες.
2: Κόσμο εδώ πέρα που περιμένει, αλλά δεν πειράζει. Όχι. Η υπόλοιπα αύριο.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Είναι η πρεμιέρα. Ναι. Θα μιλήσει στην υπηρεσία, Βασίλη, να δώσουμε.
1: Να δώσουμε κι άλλα.
2: Λοιπόν.
0: Εγώ λοιπόν την κρατάω την Αντωνία εγώ.
2: Κέρδισε.
0: Κέρδισε. Ωραία, ωραία.
1: Άμα το δίνεις το όνομα.
0: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Να σε καλά, καλή μέρα. Καλή εβδομάδα. Ωραία, να μην. Να σου πω, δεν έχουν πέσει τίποτα εισιτήρια Village.
2: Να τα πάρουμε εμείς.
0: Έλα ρε φίλε, όχι, να βγάλουμε άλλον έναν.
2: Βγάλε άλλον έναν. Ναι, ναι, εδώ είναι. Παρακαλώ.
0: Αλέξανδρε, μην τσαντίζεσαι. Βλέπω μια στραβό μου
2: τσουλή. Είναι καλό, θα κερδίσει.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Είστε στη γραμμή. Επόμενο, για δώση. Γιατί... Ποιο είναι.
2: Ναι.
5: Έλα ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι άλλο στη γραμμή.
0: Εσύ είσαι κι ο άλλο. Ναι.
2: Με ποιον μιλάμε, παρακαλώ.
5: Καλή αριστεί στα ναυάγια, Νικηφόρος.
0: Α, ωραίος ο Νικηφόρος. Δυνατός και ωραίο όνομα. Παλιός μάπας.
1: Σούπερ.
0: Έτσι. Αδερφέ μου.
5: Πατάξαμε Βασίλη, δεν πειράζει, πάμε σε καινούργια πανιά. Μπράβο παιδιά, καλή αρχή.
0: Έτσι, και ο Βασίλης μας ακούει να ξέρεις, είναι μέρος της αυτής φάσης μας. Λοιπόν, πες μου λίγο, ναι, πες μου λίγο, το Βασίλης ο Βλάχος.
2: Ναι, μωρέ, λέω κι εγώ.
5: Λογικά και η Ιωάννα ακούει, αλλά εντάξει, κι ας είναι πιο παλιά.
0: Λογικά όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε. Λοιπόν, έλα, πάμε για το ποίημα σου.
5: Από τις μάπες τα ναυάγια ο Ούγκα βάζει πλώρη. Με γέλιο και έφυγε ατάκα και το πλατό παπόρι.
0: Ωραίο το παπόρι.
1: Σύντομο και περιληπτικό.
2: Μπράβο.
1: Πολύ καλό.
2: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Σε θέλουμε αύριο όμω.
0: Αύριο θα σκάσουμε.
5: Με την Ουγγαρέζα έγραψε.
0: Ήταν πολύ ωραία. Να σε καλά,
2: δεν
0: καλημέρα, Νικηφόρε, καλημέρα.
2: Ωραία, αύριο
0: μπορεί να μην έχει αυτή την ξυνήλα στα μούτρα. Έχει φάει
2: με του ποιητέ, το έχω λίγο να ξέρει.
1: Είναι αυστηρό, κατάλαβε.
2: Θα σου πω τι είναι, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή φτιάχνουν ένα ποίημα οι άνθρωποι και καλά κάνουν και να ευνοήσουν εσένα, λένε τα καλά λόγια για την Αθηνά να πει Αθηνά έκαιρνησε. Όχι, ναι. Ρε παιδιά.
1: Πρέπει να μα κάνετε να κατουρίσουμε.
0: Κάτσε ρε φίλε, σιγά τι ευνοϊκό είπε, επειδή είπε το όνομά μου είναι Ουγγαρέζα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Φορτούνι, άκου να δει.
2: Αφενό,
0: έχει μία ξυνήλα. Αλλά αυτή την ξυνήλα πρέπει να την κάνουμε, θα την κάνουμε όπλο αφετέρου. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι θα είσαι ο επικεφαλής της επιτροπής.
1: Μπράβο.
0: Γιατί εγώ, όπως λες, με τουμπάρουνε.
2: Μπράβο.
1: Και εμένα με τουμπάρουνε.
0: Εσύ, επειδή. Ιδέες. Και σένα. Ναι. Επειδή είσαι αδέκαστος. Αλλά θέλω έτσι να είσαι, ρε παιδί μου, ο Γιώργος Θεοφάνους, να πούμε του ραδιοφώνου. Θέλω να είσαι πολύ. Να είσαι μανουριασμένος.
2: Συμφωνία.
1: Ωραία.
0: Ο Γιώργος είναι φίλος. Καλημέρα, Γιώργο, να μας ακούς. Το έχει πει. Μου το έχει πει. Έχω γεννηθεί με νεύρα. Έχω γεννηθεί με νεύρα.
2: Θα φύγουμε μια και καλή.
1: Θα φύγουμε και από αύριο περιμένουμε ξανά τους ποιητές μας να γράψουν τα ποίηματά τους και να κερδίσουν και αυτοί.

0: τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα, Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 9.49, στην πρώτη εκπομπή τη σεζόν για τα ναυάγια.
1: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου εδώ.
2: Και Δήμητρος Ουγγαρέζος.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλη η ομάδα του ρυθμού 9.49. Θέλω να σας πω πόσο πολύ χαίρομαι που παίζουμε Ελένη Φουρέιρα. Τη θεωρώ πάρα πολύ γουρλού. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και την ήθελα στην πρώτη μας εκπομπή. Ήταν ο Θοδωρής Δρακάκης στο Star και έλεγε ευχάριστες ή δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η πρώτη μέρα. Θέλω να το δείτε με τελείως. Θέλω να το δείτε ως μια τελείως καινούργια σελίδα. Όσοι μας ακούτε ως μάπες ή καινούργοι ή ως ακροατές του ρυθμού, πάμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Μόνο γέλιο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και γι' αυτό θέλουμε να επαναφέρουμε το ραδιόφωνο που ανυπομονείς να ανοίξεις, ανυπομονείς να ακούσεις, ανυπομονείς να τελειώσεις τη δουλειά σου και να βάλεις ρυθμό 949. Όπως επίσης δεν ανεβαίνεις στη δουλειά γιατί γελάς αρκετά με τα πρωινά ναυάγια. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, θα έρχεστε εδώ. Αυτή ήταν η αρχή μας. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Συγχωρήστε μας τα πρώτα λάθη ή όχι. Μη μας τα συγχωρήσετε, γιατί ακριβώς αυτό είναι η πεμπτουσία της εκπομπής. Το να αγκαλιάζουμε αυτό που είμαστε, ακόμη και τα λάθη μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα στο ρυθμό 949 και τώρα θέλω να δώσω το ένασμα στους συνεργάτες μου και να ξεκινήσουμε τις καλημέρες μας και με αυτές θα φύγουμε. Λίγο πριν όμως έχουμε κάτι να πούμε.
2: Έχουμε μια αναφορά γιατί κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unident Pharmacare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Ανοίξτε διάπλατα τις στοματικές σας κοιλότητες, παρακαλώ.
0: Και να πω, γιατί είχαμε βουλιάξει και τώρα αυτό μόνο βούλιαγμα δεν είναι που ζούμε, παιδιά, ότι ήθελα έναν άνθρωπο δίπλα μου να είναι το ίδιο πορωμένος με εμάς. Το ίδιο, μη σου πω και περισσότερο καπνωμένος. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Ποιο γράμμα φέρεις για να μην ακουστεί?
0: Το β. Καλημέρα λοιπόν στους οδακαθαριστές και στους ψαράδες.
1: Καλημέρα στην Αφρική επισκευαστική ζώνη περάματος Λαχαναγορά του Ρέντι Βαρβά και αγορά στην Ιχθιόσκαλα και στους Ταρίφε.
2: Στους ψυκτικούς, στους κλειδαράδες, στους κομμωτές, στους καλλιτέχνες της ζωής, στους τραγουδιστές, στους ηθοποιούς, στους μαθηματικούς, στους φυσικούς, στους χημικούς.
0: Στις μοδίστρες, στους ποδοσφαιριστές, στους επαγγελματίες, στους οδοκαθαριστές και τους δασκάλους.
1: Καλημέρα στους παπάδες, καλημέρα στις πορνοστάρ.
2: Καλημέρα στους δασκαλώδες.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
4: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
3: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
4: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
3: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
4: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
3: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
5: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
5: Τούρτα και μετά απόλαυση.
7: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
8: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
8: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261-300-770.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
11: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
9: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
18: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Και πολύ πολύ καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 10. Μην τους ψάξετε αλλού, τους έχουμε εμείς. Είναι τα πιο ωραία πρωινά ναυάγια και σκίζουν, ρε φίλε. Πολύ χαίρομαι, Δημήτρη, ξαναγύρισες, Μάλιστα. Πολύ ωραία. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και ένας Δημήτρης Ουγγαρέζος. Για να περάσουμε μία σεζόν, μία παιδιά, να το πηγαίνω μία-μία εγώ, έτσι. Να περάσουμε αυτή τη σεζόν τη συγκεκριμένη όσο γίνεται καλύτερα. Ένα μεγάλο φιλί σε εσάς που πείσετε στην κίνηση, γιατί έχει μπόλικη έξω, να ξέρετε. Και βάλτε ρυθμό 949 που τον έχετε βάλει από το πρωί. Αυτά είναι τα καλά. Αυτό έλεγα στο story, κατάλαβα. Σας βρίσκω έτοιμους. Έχουν κάνει τη σωστή δουλειά οι πρωινοί υπέροχοι και εγώ έρχομαι και σας βρίσκω για να περάσουμε καλά. Καλή μας εκπομπή. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Με Αντώνη Ρέμου ξεκινάμε. Δευτέρα όνομα και πράγμα. Αλλά δεν έχει τη Δευτερίλα αυτή. Έχει κάτι από καλοκαίρι ακόμη. Ας το κρατήσουμε. Άντε να περάσουμε όμορφα.
19: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Και όλα δίπλα σε εσάς είναι διαφορετικά, είναι γεμάτα μουσική, είναι πολύ ρυθμένια. Η αλήθεια είναι ότι η σεζόν κανονικά ξεκινάει από σήμερα. Εμείς είμαστε από την περασμένη Δευτέρα μαζί, αλλά τώρα που ήρθαν και τα πρωινά ναυάγια, το ραδιοφωνό μας είναι ζωντανό κάθε στιγμή για να μπορέσετε να μας έχετε στη συντροφιά σας. Μαζί με εμάς, φυσικά, έχει επιστρέψει η κίνηση, σας το έλεγα και πριν. Εγώ τουλάχιστον είδα μια Κηφισίας γεμάτη, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα τώρα. Με τους 29 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι αυτήν την ώρα, το ρεπορτάζ καιρού και το ρεπορτάζ κίνησης το δίνετε καλύτερα από όλους τους άλλους εσείς, οι καλύτεροι ακροατές. Οπότε ελάτε να μοιραστούμε καλημέρες. 6937-949-949. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα Μαριάνθη, καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στην Ξένια. Τα πρώτα μηνύματα που βλέπω μπροστά μου. Να μου πείτε λοιπόν και πώς περάσατε και τι κάνετε αυτή τη βδομάδα, αν ξεκινάτε με τις δουλειές. Όσοι έχετε πιτσίρι και ετοιμάζεστε για back to school κατάσταση, όλα θέλω να τα ξέρω. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Εγώ έχω ανθρώπους που έχουν

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, από

0: Πραγματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
3: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
3: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
4: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
5: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
6: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
7: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
8: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
9: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
8: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
9: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
10: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
10: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
10: Ναι, ο καλός μου.
12: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
13: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
14: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
15: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
16: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
16: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
0: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
0: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
16: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
0: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610-81-677.
16: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
17: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
18: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
19: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
18: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
19: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
20: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.

0: Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πάτε εκεί ακραία στο σπάστε τα να μην μείνει τίποτα, αλλά νομίζω ότι γενικά αν είναι να κάνετε αλλαγές, είναι ωραία περίοδος να τις κάνετε τώρα. Γιατί όλες τις αλλαγές λέμε ότι τις κάνουμε και τον Ιανουάριο με τη νέα χρονιά, αλλά τίποτα δεν βγαίνει τότε. Βάζουμε, λέμε, τίποτα δεν βγαίνει. Εγώ νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος είναι μια ωραία πρωτοχρονιά για να βάλεις ωραίους στόχους, να τους κάνεις, να κάνεις τα όνειρά σου σχέδια και να αρχίσεις να πορεύεσαι προς τα εκεί. Λοιπόν, είναι φουλ καλοκαιρινό το σκηνικό, από ό,τι καταλαβαίνω, παντού, ακόμη, και οι μετεωρολόγοι λένε ότι όλη αυτή η εβδομάδα θα είναι ιδανική για εσάς που πάτε διακοπές τώρα, για εσάς που ακόμη έχετε ελεύθερο χρόνο και πηγαίνετε σε παραλίες. Εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε με τα καλοκαιρινά μας. Από το Σαββατοκύριακο και μετά θα αρχίσει λίγο να θυμίζει φθινόπωρο. Οπότε φτιάξτε πρόγραμμα ωραίο, φτιάξτε πρόγραμμα γεμάτο βόλτες, κουμπώστε σε ωραίες αγκαλιές και όλα θα πάνε τέλεια. Ρυθμός 949, με πολλά που έχουμε να πούμε, με πολλά που έχουμε κυρίως να ακούσουμε, και αν έχετε αγαπημένο τραγούδι θέλω οπωσδήποτε να μου το στείλετε, γιατί μέχρι τις 2 εγώ είμαι ιδανική σε αυτά, όλο και κάπου θα το χωρέσω. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο, να είστε εδώ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται.

0: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpayments.com.
4: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, η Γιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σας. Θέλω από το ξεκίνημα της εκπομπής να σας κάνω δώρο, μπορώ? Θέλω να έρθετε πιο κοντά στα audiobooks, θέλω να τα μάθετε και να τα βάλετε στη ζωή σας και γι' αυτό μηνιαίες συνδρομές φεύγουν από τα χέρια μου και πηγαίνουν στα δικά σας για να μπείτε στον κόσμο του Jukebooks. Μια συνδρομητική πλατφόρμα με πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook για να επιλέξετε αυτό που θέλετε να ακούσετε με τη φωνή που θέλετε. Άλλος θέλει ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης, άλλος θέλει ένα, δεν ξέρω, μυθιστόρημα. Jukebooks, γράψτε τώρα. Στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 693-7-949-949. Ξαναλέω, Jukebooks. Το στέλνετε στο 693-7-949-949 στο Viber του ρυθμού. Μηνιαίες συνδρομές από μένα για σας με αγάπη, για να μπορέσετε να μοιηθείτε σε όλο αυτόν τον κόσμο και πιστεύω ότι θα σας αρέσει πολύ. Άντε, καλή επιτυχία.

0: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης στο ρυθμό 949 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ξεκίνημα σεζόν για πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Έχουμε ένα πολύ ωραίο γευστικό ραντεβού. Να σας το πω να το βάλετε στην ατζέντα σας από τώρα, γιατί αυτό δεν το χάνεις. Έχει φουλ ιταλικό αέρα και έχει γεύση καταπληκτική. Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και ο ιταλικός αέρας και η γεύση από Ιταλία θα έρθει να μας πάρει και να μας ταξιδέψει μέχρι τη Γένοβα. Basil Bar από την Pesto Barilla, με όλο αυτό το πάθος για καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν υπέροχα, θα απελευθερώσουμε τις αισθήσεις μας, θα δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto La Genovese, με φρέσκο βασιλικό, με αυτή την ακαταμάχητη κρεμμόδη υφή. Τι άλλο να πω τώρα, να περιγράψω κι άλλο. Θα ακολουθήσεις το άρωμα βασιλικού και θα βρεις το σημείο. Αυτό είναι το μαγικό. Θα βρεθείς εκεί ακριβώς που πρέπει τη σωστή στιγμή. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου, με πολλή μουσική, με ένα χαμόγελο, με ωραία λογακέα, γιατί τα δύσκολα μιας δύσκολης ειδησιογραφίας γενικότερα τα αφήνω στην άκρη για τους άλλους. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε πολύ λίγο φέρνω 10 στη σειρά και θα ξεκινήσω με Θοδωρή Φέρη.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: 8.30 είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Ακτόρ. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του Ομίλου Ολυμπία. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Ethical Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο...
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
4: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
5: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
6: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
5: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
4: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
5: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
7: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
5: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
8: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
8: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261 300 770.
8: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
10: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
11: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
10: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
11: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
10: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
10: Πίτσα Ελντόνα.
11: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
10: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
11: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
10: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 646.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
12: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
14: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
17: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
18: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά CATIS. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά CATIS. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά CATIS. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
19: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
20: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο, γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
21: Daily Couscous.

0: Και να ξεκινήσουμε εβδομάδα είναι εδώ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς. Α, τη βλέπεις τη δική μου τη φωνή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Δεν πειράζει, ό,τι είναι τώρα. Ό,τι είναι τώρα. Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κεντρισμένο. Φυσικά έχει τη μάσκα, το ενόπλο οικονομία, γιατί για κάθε σοβαρή αμοιβή με πόντου και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Αν θέλει να φτάσει πιο γρήγορα αυτού του πόντου, επιλέγει προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, Instagram, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, που όχι μόνο έχουν τέλεια ποιότητα, αλλά και σε ασυναγώνιστη τιμή. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Jackie O.

0: τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, δεν ξέρω ακόμα αν έχουμε καταφέρει να μπούμε στο mood της καθημερινότητας, ξέρεις, της ρουτίνας, να το πω έτσι. Είμαστε σε μια διάθεση που θέλουμε να βγαίνουμε τα βράδια. Πες γιατί είναι ακόμα καλοκαιρινός ο καιρός. Πες γιατί, ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ δεν ήθελα να βγαίνω ούτε πριν.
1: Να μιλήσω προσωπικά, μπορώ.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη κιόλας. Εγώ τις διακοπές μου τις καλοκαιρινές κοιμόμουν, αυτές τέλος πάντων που ήμουν εδώ, τις 10 μέρες που κοιμόμουν από τις 11, τη μία μέρα κοιμήθηκα στις 8.30 και ξυπνούσα στις 8 το πρωί, Παναγιώτη. Δεν είναι, ναι, δηλαδή το να βγω για ποτό μου φαίνονταν, πώς να σου πω τώρα.
0: Αδιανόητο.
1: Ρε, είχα τόση κούραση συσσωρευμένη μέσα μου. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι εγώ δουλεύω και βράδυ, έτσι. Και πέρασα ένα πόσο και πόσο καιρός ήταν από τον αρχές Μαΐου στα αεροπλάνα, πήγαινε Έλληνα, Θεσσαλονίκη, αυτά, τώρα, που σημαίνει ότι είχα τόση κούραση συσσωρευμένη μέσα μου, που δεν ήθελα. Ήθελα απλά να πηγαίνω για μπάνιο στη θάλασσα, να απολαμβάνω τον μπάνιο μου στη θάλασσα και μετά να επιστρέφω και να κοιμάμαι.
0: Πήγαινες πρωί-πρωί.
1: Πήγαινα πρωί, πήγαινε 9 η ώρα. Καθόμουν μέχρι τις 5.
0: Μέχρι τις 5.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Σε ομπρέλα. Σε
0: για ομπρέλα. Κανένα λόγο.
1: Καλή, γιατί με ομπρέλα, καφεδάκι,
0: βιβλίο. Για κανένα λόγο. Τόσες ώρες δεν μπορώ. Κουράζομαι.
1: Εγώ
0: δεν θέλω. Εγώ, ας πούμε, πόση ώρα έκανες μπάνιο?
1: Μπάνιο έκανα τουλάχιστον 2,5 ώρες. Γιατί παίζαμε και μπάλα μες στη θάλασσα. Δεν βλέπω που γύρω με τον ένα μόνο με τσουτούκι. Παίζαμε μπάλα μες στη θάλασσα τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα.
0: Δεν κάηκες, ας πούμε, σε αυτό.
1: Τι, αν κάηκα, έγινα φλαμπέ. Όχι, φαντάζομαι ότι είχα οδηγία.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη.

0: Θα. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Λοιπόν, περίμενε. Εμείς λέμε σε όλους τους ανθρώπους ότι πρέπει να βάζουν τον τηλιακό τους και να προσέχουν. Και εσύ πήγες και κάηκες.
1: Όχι, δεν κάηκα, δεν φταίει. Όσο τηλιακό και να βάλεις και πάλι. Άρπαξα πολύ. Φαντάζομαι ότι μου είχαν πει πριν φύγω από την εκπομπή στην ΕΡΤ, μη μαυρίσεις πολύ. Και γύρισα και ήμουνα, με βλέπει ο σκηνοθέτης και μου λέει: ρε κορίτσι μου, δεν σου είπανε. Και καπέλο φορούσα και αντιλιακό φορούσα. Τόσες ώρες στη θάλασσα ρε Παναγιώτη, δεν θα. Και καθόμουν και στη σκιά. Απλά ό,τι ήταν το πήρα μέσα στη θάλασσα. Τα κάνω ρε παιδιά. Sorry. Ήθελα να
0: άνθρωποι φορά. Είμαστε κι εμείς.
1: Sorry.
0: Σφάλματα κάνουμε σε τέτοιου
1: είδους. Μπήκε στη συντήρηση τη καθημερινότητά σου.
0: Εγώ.
1: Ναι, from day one.
0: Δεν με αφήσανε. Ναι, μην πω.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη
3: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω-Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις

0: και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο, ε.
2: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
5: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
6: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
7: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
7: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
0: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
0: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
7: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
0: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
7: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
8: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
9: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
10: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
9: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
10: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
11: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Φυσικά είμαστε εδώ. Ξεκίνημα εβδομάδα. Δεύτερη ώρα. Ξεκίνημα δεύτερη ημιώρου.
1: Πάντα κάνουν τα
0: δεύτερη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε. Έχετε μπει από ό,τι βλέπω. Πολλοί από εσάς. Άλλοι λέτε ότι δεν βγήκατε ποτέ. Άλλοι λέτε ότι δεν μπορείτε καθόλου να μπείτε στη ρουτίνα και στην καθημερινότητα. Κοιτάξτε. Τσίκι τσίκι θα τα καταφέρουμε, παιδιά όλοι. Τσίκι τσίκι, αν μπορείτε να κρατήσετε το καλοκαίρι στην καρδιά σας και με κάθε τρόπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα όχι τόσο πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα πω εγώ κάπου. Δηλαδή προς το τέλος, εκεί στον Αύγουστο μας έκανε ένα καύσωνα και τώρα που μας κάνει
0: κοίτα,
1: λίγο ζεστούλα.
0: Κοίτα, στην Αμοργό μπορώ να σου πω ότι ήταν πολύ δροσερά, ακόμα και, ότι, και κάποιες μέρες που εδώ είχαν σαραντάρια. Εμάς ήταν ζεστά, αλλά ζεστά για την Αμοργό.
1: Σαραντάρια στην Αθήνα έκανε πάντως τέλη Αυγούστου.
0: Όχι.
1: Αυτό. Ναι, δεν έκανε πολύ.
0: Στις 20 έκανε, μωρέ, και εσύ.
1: Πού?
0: 20 Αυγούστου ήταν αυτό.
1: Ναι, τέλει.
0: Εντάξει, τελευταίο δεκαήμερο.
1: Αυτό, αλλά και τώρα η ζεστούλα ακόμα υπάρχει. Εγώ τα έχω πει να μετατεθεί, δεν με ακούτε εσείς, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα μας πεις τι σε βολεύει και αντίστοιχα να το προωθήσουμε. Απόν, κατάλαβα.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Daily Couscous. Εδώ είμαστε συντονισμένοι.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Με ένα daily throwback που θα επιστρέψουμε. Θα έρθουμε.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Υπάρχει ένα επεισόδιο με τον FY στο YouTube. Εκεί πρέπει να μπείτε να κάνετε τα like σας, τα share σας. Τα πάντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Να τα λέμε τα πράγματα σωστά, έτσι. Γιατί είναι και νέα εβδομάδα. Οπότε μπορεί να κάνετε και τα νέα σας τα hype.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Σας έχουμε εκπαιδευμένους, παιδί μου.
1: Σωστά. Παιδιά, μπείτε, κάντε τα. Ένα την εβδομάδα. Όχι, τρία την εβδομάδα.
0: Άρα τώρα αλλάξει η εβδομάδα.
1: Τώρα,
0: οπότε μπορείτε να τα κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραιότατα. Και να γίνει δουλίτσα η πρέπουσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης έρχεται, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: Και θα θέσω το ερώτημα κόλαφο. Ακούσε με, Ελικοκίνο, Κοσμοθεωρία. Όταν είσαι στο αυτοκίνητο με κόσμο, ποιος διαλέγει τη μουσική?
1: Εσύ που οδηγεί. Τι εννοείς?
0: Συμφωνώ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο, Κούσκο τον Παύλο, Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, και εκεί στέλνουν τα μηνύματά σας. Να δούμε τι και πώς.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίηση στο Senio Beauty Spa Salon.
1: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
1: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
2: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
0: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172. Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
3: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
0: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
6: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
0: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
0: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
9: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
10: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
9: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
10: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
0: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
0: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
0: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
17: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
18: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
17: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
18: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
17: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
18: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
17: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
18: Τηλέφωνο 2261-300-770.
19: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
20: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
19: Τούρτα και μετά απόλαυση.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Solus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
24: Daily Couscous.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου, έναν τέλειο που είναι στην παρέα σου.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, πάντα σταθερά και με ένα Μασούτη να είναι δίπλα μα. Ένα Μασούτη είναι εδώ στην παρέα μα. Ένα Μασούτη που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε το περιβάλλον. Ένα Μασούτη που μα έχει δώσει τη μάσκαρτ να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και να βγαίνουμε για κερδισμένοι. Αν τώρα δεν έχετε εκδώσει, μα σα. Εμεί το λέμε.
1: Ήταν λάθος.
0: Και αλλά διορθώνεται αυτό το λάθος, έτσι. Δεν είναι από αυτά τα λάθη που χτυπά κεφάλι, είναι από αυτά που διορθώνονται.
1: Α, μπορεί να το διορθώσει.
0: Ακριβώς, εννοείται.
1: Δίνεις δηλαδή ευκαιρία εσύ, σαν η Λένια Ουίλιαμς.
0: Δίνω. Μπράβο. Και αν δεν δίνω, φυσικά και δίνω. Λοιπόν, οπότε ναι, διορθώστε το σε περίπτωση που. Επίσης, κατεβάστε και το application του Μασούτη, γιατί εκεί μέσα από το διδαστικό χάρτη βλέπετε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Ναι.
0: Και σε άλλα νέα, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε.
1: Είπε στο Δωρή Φέρης και επιστρέφουμε ένα daily throwback.

0: Δεν σε αγαπάω. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλα Κους, Παύλα Κους στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
1: Λοιπόν, και είσαι έτοιμος.
0: Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Ωραία. Ναι, γεννήθηκα. Σκεφτεί για το συγκεκριμένο κιόλας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα έχει κυκλοφορήσει το 1997.
0: Ναι.
1: Άντρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Με στιχουργό τον Πάνο Φαλάρα.
0: Ναι. Το 96 και... Πάνος Φαλάρας.
1: Ναι, το 97.
0: Το 97 Πάνος ναι. Φαλάρας και...
1: Και Τάκης Μπουγάς.
0: Τάκης Μπουγάς.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το βρήκες.
0: Όχι.
1: Ή όχι ακόμα. Λοιπόν, κάθε φορά λάθη πολλά.
0: Κάθε φορά λάθη πολλά με σκοτώνεις και λες να ζήσω για να ειδική σε αγκαλιά.
1: Έλα.
0: Κάθε
1: φορά λάθη πολλά με σκοτώνεις και λες θα φύγεις ξανά και ζητάς αφορμές.
0: Να ανοίξεις καινούργιες πλήγες.
1: Έλα.
0: Εδώ.
1: Μπράβο.
0: Θα γυρίσεις εδώ.
1: Μπράβο,
0: θα σε πάντα εδώ. Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
0: Ο οποίος έχει κάπου εδώ μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη. Πού, πότε, πρέπει να το βρούμε.
1: Για να το λες, πρέπει να το βρούμε, να το ψάξουμε το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι η συναυλία στην Τεχνόπολη του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε ένα ερώτημα που έχουμε θέσει. Ποιος είναι το δικαίωμα επιλογής της μουσικής στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Εδώ ξεκάθαρα έχετε απαντήσει πολλά πράγματα. Οδηγός, γιατί έχει και την ευθύνη της διαδρομής.
1: Σωστό.
0: Ο συνοδηγός λέει εδώ πέρα, γιατί ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει το δρόμο και κάποιος να διαχειρίζεται το mood.
1: Παιδιά, όχι, ο οδηγός έχει τώρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πατάει το play ο οδηγός, αλλά αυτός κάνει κουμάντο. Γιατί αυτός οδηγεί.
0: Ο οδηγός, γιατί αυτός κρατάει το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Ο συνοδηγός, γιατί είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της παρέας.
1: Όχι, ο οδηγός.
0: Στο πίσω κάθισμα υπάρχει κάποιος, πάντα κάποιος που κάνει τα αιτήματα και πρέπει να εισακούγονται. Νομίζω ότι αντικειμενικά ο οδηγός ή ο συνοδηγός μπορεί να πάει στη μουσική, γιατί αυτοί οι δύο είναι μπροστά.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όχι, δεν το λέω. Εννοώ ότι μπορούν να πατάνε την οθόνη.
1: Καλά, τώρα.
0: Ξέρω και τι αυτοκίνητο υπάρχει.
1: Με το κινητό, άμα είσαι σε ένα καινούριο αυτοκίνητο, μπορεί όλοι να μοιράζουν την playlist.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τέλος πάντων, ό,τι γίνεται.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Εγώ οδηγός, το είπα.
0: Οδηγός, μάλιστα.

0: Κουσκούς.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
9: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
2: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
2: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
10: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
2: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
10: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
2: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
10: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
2: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
2: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
0: παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
13: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινάει η χαλάρωση.
14: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
13: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
14: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
15: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
15: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
18: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουζ είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Λίγο πριν το τέλος και αυτής εδώ της της Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας, είμαστε δυνατοί, σταθεροί. Έχουμε πει για τα καλά στο, νομίζω, στο mood και ο Παναγιώτης και εγώ. Άλλωστε, διανύουμε.
0: Αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά, εντάξει, διανύουμε και τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, να το σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Δεν είδατε το μεταξύ, πότε ήθελα να δω πότε έχουμε.
0: Ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
1: Ξεκίνησε, εντάξει. Πότε έχουμε ανάδρομο, δεν έχω δει ακόμα. Επίτρεψε.
0: Μα ρίχνει την βόμβα και δεν λες τίποτα μετά. Πώς είναι το και τη γαρμπή.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Παδή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Δεν είμαστε λοιπόν, εντάξει, βλέπω. Ρωτάω το ChatGPT πότε έχουμε ξανά έναν άνδρομο και το έχω ρωτήσει πριν. Πώς φτιάχνουμε γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Εντάξει, το κακό μας το ChatGPT και αυτό. Τι να πρωτοκάνει.
1: Ναι, και συνειδητοποιήσω ότι γίνεται με οδοπέταλα. Το γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Γιατί, τι νομίζεις.
1: Ναι, όχι.
0: Υπάρχει μια τριαντεφυλλιά που είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Που είναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι, είναι σαν αναρριχόμενη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς για να καταλάβεις. Τα ρόδα είναι τα τριαντάφυλλα, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς στην Αμοργό. Που είναι ζάχαρη με τα πέταλα από το τριαντάφυλλο. Τι νομίζεις, ότι παίρνουν το φυτό.
1: Όχι, ρε εσύ, αλλά τα πέταλα του φυτού, ναι. Αλλά δεν ξέρω, ας πούμε, αν όλες οι τριανταφυλλιές μπορούν να σου δώσουν.
0: Όχι. Είναι συγκεκριμένοι.
1: Δηλαδή δεν πάστε.
0: Εμείς είχαμε μία αναρριχόμενη πολύ ωραία ροζουλή. Εννοείται ότι το γλυκό τριαντάφυλλο είναι σκούρο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Γιατί από τη ζάχαρη παίρνει το χρώμα, δεν το παίρνει από το τριαντάφυλλο.
1: Το τριαντάφυλλο το καίει. Ακριβώς, το ξέρω, γιατί αν αναμειγνύεις τη ζάχαρη με τα ροδοπέταλα και σου βγάζει σιγά σιγά ένα ζουμί, το οποίο μετά θα το βράζεις. Έχει τέτοια διαδικασία.
0: Όλα να ξέρεις. Και στα γλυκά του κουταλιού θα πάντα βάζεις.
1: Αλλά στο τριαντάφυλλο. Ναι. Αλλά στο τριαντάφυλλο όμως, επειδή ξέρεις, εγώ προσπαθώ να καταλάβω από πού βγαίνει αυτό το ζουμί, ρε παιδί μου. Ξέρεις πώς.
0: Από τα φύλλα.
1: Δεν το ήξερα, ναι, καθόλου.
0: Καλά, είναι και μαραίνονται τα φύλλα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία γδέρνονται κτλ. Πολύ ωραία. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Να τέλει κουσκούς, κάπου εδώ φτάνει στο φινάλε
1: λοιπόν,
0: του.
1: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε και από αλλού καταλήξαμε. Το pre-show του αναδρόμου ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα σχεδόν από τώρα. Το pre-show, ανάδρομος όμως μπαίνει 24 Οκτώβρη με 13 Νοέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε. Και γίνεται στο
0: σχολείο. 24 Οκτώβρη.
1: Ναι, 24 Οκτώβρη.
0: Με 13 Νοέμβρη.
1: Με 13 Νοέμβρη. Φυλάκια.
0: Άρα 22 Οκτωβρίου που πάω εγώ στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Που έχει το Royal Albert Hall, είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, ρε, δεν είχε να δούμε, ανησυχείς.
0: Εντάξει.
1: Όλα
0: τέλεια. Όλα πολύ, πολύ σωστά.
1: Αυτά. Ναι.
0: Ωραία. Εσάβρον τα σπουδαία, ακριβώς την ώρα, μια κορυφαία συνότητα. Παρέα.
1: Φιλάκια.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ!
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ!
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελντόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261 020 200 και 27757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα Καπρίς Φράουλα.
10: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
11: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα. 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
12: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
13: Ωραίο, ε.
12: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
14: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
0: Solus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
9: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
9: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
18: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
19: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
20: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: γυρνάς πάλι πίσω. Πάνω που είπα για μένα θα ζήσω.
1: Καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο να πούμε, αν και το καλοκαίρι ακόμα καλά κρατεί για όλους μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή. Μπήκαμε κιόλας στο Σεπτέμβρη, δεν ξέρω πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι. Το βρήκαμε λίγο κάποιοι μονότονο, λίγο έντονο, λίγο με πολλούς καύσονες, λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε αυτή η ζέστη. Πάντως η ζέστη θα εξακολουθήσει και το Σεπτέμβριο, μην νομίζετε ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Πάμε μετά τις απαραίτητες συστάσεις να πούμε ότι και αυτή τη σεζόν σας καλωσορίζω στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα ελπίζω να είμαστε πάλι μαζί, να ανταμώνουμε, να κάνουμε ωραία παρέα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, το Σου Έχω Νέα, με τηλεοπτική επικαιρότητα, με κοινωνικά θέματα, με θέματα αστρολογίας, με θέματα που μας αφορούν όλους, με θέματα ψυχολογίας. Μια εκπομπή που καθημερινά είναι κοντά σας από την αγαπημένη μας συχνότητα, γιατί εσείς την έχετε επιλέξει και την έχετε αγαπήσει. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής θα ξεκινήσουμε και σήμερα στην πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Καλό μήνα σε όλους μας!

Σήμερα θα πούμε κάποιους λόγους για τους οποίους το Σεπτέμβριο η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι για να μπούμε ωραία μέσα σε αυτό το μήνα, ένα μήνα που τον αγαπάμε, τον θέλουμε περισσότεροι και είναι ένας μήνας που μας αρέσει και πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά μας ξαναβάζει και πάλι στην καθημερινότητα μετά από τις διακοπές όσοι κάνανε και όσοι έκαναν. Λοιπόν, μπήκαμε στο Σεπτέμβρη και θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε γενικότερα την αναλύωτη αίσθηση που ξεχυλίζει μέσα από τις παρέες. Επιστρέφουν κάποιοι στο γραφείο, επιστρέφουν κάποιοι στις δουλειές. Έτσι αναπροσαρμόζεται αυτό που προκύπτει για όλη τη χρονιά μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε τι θα δούμε αυτό το φθινόπωρο.

0: έχω ψάξει από εδώ, το έχω ψάξει από εκεί, τι ξέρετε που έχω καταλήξει? Ότι αυτό ακριβώς είναι το λάθος των περισσότερων από εμάς, ή να μην πω όλων και να γίνω και πάρα πολύ απόλυτη, ότι αντιμετωπίζουμε το Σεπτέμβριο σαν ένα αναγκαίο κακό. Σαν να είναι η επιστροφή μετά από τις διακοπές, σαν να είναι μια καθημερινότητα που μοιραία θα συμβεί στο τέλος κάθε καλοκαιριού και κάτι μας θυμίζει ότι κλείνει ένας κύκλος. Ένας κύκλος που άμα τη αφήξει του, σου ξαναφέρνει την καθημερινότητα μπροστά και σου επιτρέπει και μια, θα έλεγα, ψυχολογική μιζέρια, μια μιζέρια η οποία θα έλεγα ότι προκύπτει κυρίως από το ημερολόγιο και όχι από τη διάθεση.
1: Από όνειρο μέσα στη νύχτα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
6: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη.
6: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
6: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610 26574.
1: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 85 87 16. Θήβα 6972 54 30 53.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
12: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
12: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
11: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
12: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
11: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
12: Τηλέφωνο 2261-300-770.
13: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
14: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
15: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
16: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
15: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
17: Also, ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
18: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
19: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
20: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
21: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
22: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
21: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
22: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
21: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
22: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610 81 677.
21: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

0: Oh yes I do, εγώ φεύγω και η Άννα Ζυρδέλη έχει να σας πει πως πέρασε το Σαββατοκυριακό της. Θα ξεκινήσει 3 ώρες πιστεύω, όπως και να πέρασε θα τα προλάβει, θα τα χωρέσει όλα. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά, να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα. Να ξυπνήσετε αύριο με τα πρωινά ναυάγια και μετά θα σας συναντήσω και εγώ. Λίγο πριν φύγω πατάω play.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Και τρελαίνομαι για το τραγούδι αυτό. Καλά κάνατε και μου το θυμήσατε. 2002, όσοι είμαστε βορειοελλαδίτες, τον Χρήστο Πάζη και τη φωνάρα του την ξέρουμε πολύ καλά. Είναι τα πιο ωραία θαλασσόξυλα. Σας τα αφιερώνω. Ζυρδέλη, σ' αρέσει? Πολύ και εμένα. Λοιπόν, με αυτό σας αφήνω. Φιλιά πολλά, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι και εγώ στο ρυθμό 949.
2: Αστροκέλητα τα μάτια.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
7: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
8: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
7: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
8: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
7: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
9: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
10: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
11: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
10: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
11: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
10: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
11: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς, από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
16: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
17: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
16: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
17: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
16: Ναι, ο καλός μου.
18: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
19: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
20: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 56 24 20.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
24: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
23: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
24: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 70.

Ένας ακόμα λόγος, φίλες και φίλοι, που το καλοκαίρι έχει τελειώσει. Ουσιαστικά βέβαια δεν έχει τελειώσει, έχει τελειώσει ημερολογιακά. Αλλά ο Σεπτέμβριος είναι ένας υπέροχος μήνας που το καλοκαίρι εξακολουθεί να κρατάει. Θα έλεγα ότι εκτός των άλλων είναι η ιδανική εποχή για να θέσουμε στόχους. Να ικανοποιήσουμε τη χρονιά που ξεκινάει, γιατί ξέρετε, η προσωπική πρωτοχρονιά κάθε ανθρώπου λένε ότι δεν είναι τα Χριστούγεννα, δεν είναι η πρωτοχρονιά που ξεκινάει 1η Ιανουαρίου. Οι στόχοι στους ανθρώπους συνήθως μπαίνουν κάθε φορά που ξεκινάει ο Σεπτέμβρης, που μπαίνει το φθινόπωρο, γιατί εκεί αρχίζεις σε προσωπικό επίπεδο να κάνεις απολογισμούς, αρχίζεις στις οικογένειες να κάνεις και προϋπολογισμούς, που και αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο. Και μην ξεχνάς ότι αν δεν έχεις γυρίσει με γεμάτες μπαταρίες, δεν έχεις και πολλή ενέργεια. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ο ωραιότερος μήνας για ξεκινήματα.

Ένας ακόμα λόγος που Σεπτέμβριος είναι ένας υπέροχος μήνας είναι ότι η ατζέντα της πόλης γεμίζει ξανά. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες κάνουν πάρα πολλές συναυλίες κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη επιστρέφει στη βάση σου και μπορεί να περάσεις δημιουργικά καλοκαίρια. Επίσης, η θερινή κινηματογράφη είναι ακόμα ανοιχτή. Μπορείς να κάνεις μία βόλτα εκεί, να πιεις το αγαπημένο σου ποτό, το αγαπημένο σου κοκτέιλ και να παρακολουθήσεις μία αγαπημένη ταινία. Επιπλέον, είναι εξαιρετική περίοδος για να κάνεις ωραίες υπαίθριες εκδηλώσεις, γιατί ούτε υπερβολικές θερμοκρασίες καθιστούν αυτή την, θα λέγα, εποχή. Θα λέγα ότι αυτό το καλοκαίρι κιόλας που μας πέρασε ήταν τόσο πολύ έντονο σε θερμοκρασίες που δεν αντέξαμε να ζήσουμε τη ζωή μέσα στην πόλη έξω. Δηλαδή κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πολύ πιο απολαυστικός μήνας.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Ακτόρ, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercard. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ, ναι, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μένω μαζί σας και σήμερα με την αγαπημένη μας εδώ συχνότητα, στην αγαπημένη μας συχνότητα, με μια εκπομπή αφιερωμένη στους λόγους για τους οποίους αγαπάμε πάρα πολύ το Σεπτέμβριο και είναι ένας μήνας που μας αρέσει πάρα πολύ. Θα έλεγα βέβαια ότι ο λόγος για τον οποίο ο Σεπτέμβριος είναι και ένας ακόμα μήνας ξεχωριστός είναι γιατί ξεκινάει και η σχολική χρονιά. Και επειδή δεν είναι για όλους το καλύτερο αυτό, θα έλεγα ότι είναι η επιστροφή στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ότι ξαναγεμίζουν οι πόλεις, ότι ξαναπαίρνουν τον παλμό τους, ξαναπαίρνουν και πάλι όλα αυτά. Θα έλεγα ότι μπορούμε να απολαμβάνουμε χρόνο στο σπίτι, μπορούμε να απολαμβάνουμε χρόνο με τα παιδιά μας. Ξεκινάνε νέα θέατρα, νέες ταινίες, νέα σύριαλ ακόμα και στην τηλεόραση και βέβαια τα χρώματα της φύσης, παιδιά. Η μυρωδιά από το χώμα μετά τη βροχή, τα ξερά φύλλα που πέφτουν, που μας ταξιδεύουν σε πιο όμορφα χρόνια παιδικά. Και βεβαίως είναι η καλύτερη εποχή για να ερωτευτούμε και να αγαπήσουμε, γιατί δεν έχουμε το άγχος του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι, θα έλεγα ότι είναι λίγο προσδόκητο και είναι και λίγο ύπουλο, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου φέρει. Ενώ το φθινόπωρο είναι μια πιο σταθερή εποχή και πιο αγαπησιάρικη για νέους έρωτες.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

0: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
1: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
3: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
0: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
3: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
0: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
6: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
8: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
7: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
8: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
7: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
8: brow lamination και lash lift,
7: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
8: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
7: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
8: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
7: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
0: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
0: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261-300-770.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματοδότηση.

0: δημιουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
0: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
0: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
1: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
0: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
1: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
0: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Να πάρουμε και ένα κομμάτι που αναφέρεται στη ψυχολογία των ανθρώπων. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι, οι σύγχρονοι άνθρωποι κυρίως, λένε οι ψυχολόγοι ότι θέλουν να είναι σε μία ομάδα και σε μία σταθερή βάση στη ζωή τους. Το καλοκαίρι σε βγάζει από όλο αυτό. Είσαι πιο ελεύθερος μεν, αλλά είσαι και πιο αβέβαιος. Ενώ με το που μπαίνει το φθινόπωρο και πάλι μπαίνει σε ένα ρυθμό η ζωή σου, σε μία καθημερινότητα που αν την έχεις φτιάξει ώστε να την αντέχεις και να μην είναι δύσκολη και άτονη, νομίζω αν έχεις καλούς φίλους, αν έχεις τον αγαπημένο σου, την αγαπημένη σου, αν έχεις τους ανθρώπους που αγαπάς γύρω σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τους πολύτιμους φίλους σου, ό,τι έχει ο καθένας από εμάς ή ακόμα και μόνος σου, με τον εαυτό σου αν τα έχεις βρει, νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη εποχή για νέα ξεκινήματα και μάλιστα ξεκινήματα που μπορεί να στεφτούν και από επιτυχία οι στόχοι μας.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, σήμερα κάναμε έτσι έναν απολογισμό, θα έλεγα, στους λόγους μέσα από τους οποίους ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που θα έλεγα ότι κάποιοι μπορούν να τον δουν με αστάθεια, κάποιοι μπορούν να τον δουν με φόβο. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας επιστροφής στην καθημερινότητα από τη μία, αλλά και από την άλλη είναι ένας μήνας που αρέσει σε όλους μας να βιώνουμε την επιστροφή και την αναδιοργάνωση της ζωής μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο Σεπτέμβριος, λόγους για τους οποίους είναι ένας υπέροχος μήνας. Θα έλεγα ότι εγώ κάνω κάτι το Σεπτέμβριο, γιατί για μένα είναι η προσωπική μου πρωτοχρονιά και μου αρέσει και πάρα πολύ το φθινόπωρο. Παίρνω σε ένα χαρτάκι και γράφω 3-4 πράγματα που θέλω να πραγματοποιήσω μέσα στο φθινόπωρο. Είναι λίγο γυμναστική παραπάνω, είναι διατροφή, είναι να προσέξω περισσότερο την υγεία μου, είναι να κάνω πράγματα για την ομορφιά μου, είναι να κάνω πράγματα για τους ανθρώπους που αγαπώ, είναι να αλλάξω τη διακόσμηση του σπιτιού μου, είναι να ξεκινήσω επιτέλους πράγματα που τα έχω αφήσει πίσω, όπως καθημερινές βόλτες στην παραλία, στη θάλασσα, στην πόλη. Βάλτε 2-3 τέτοιους στόχους, όχι πολλούς, και πραγματοποιήστε τους. Θα δείτε το φθινόπωρο θα είναι μια εποχή για νέα ξεκινήματα που θα λατρέψετε. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της σεζόν. Λόγους για τους οποίους ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που πρέπει να αγαπήσουμε. Το πρέπει, εντάξει, δεν είναι την κατάλληλη λέξη. Θα λέγω ότι μπορούμε να αγαπήσουμε μετά την επιστροφή μας από τις καλοκαιρινές διακοπές που οι περισσότεροι έχουμε κάνει. Και εύχομαι κάθε χρόνο όλοι να κάνουμε διακοπές, γιατί τις χρειάζεται ο άνθρωπος. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο, εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, την ίδια ακριβώς ώρα. Καλή σεζόν σε όλους, καλό φθινόπωρο, καλό μήνα να περάσουμε όλοι μας, με υγεία και χαρές. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως και αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά όλοι, καλό υπόλοιπο. Φιλιά!

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
10: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
7: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε.
11: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
15: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
16: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
15: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
16: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
15: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι. Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
12: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Κώστα Βέντο, λοιπόν, Έλληνα Παπαρίζου και μέσα σου εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, η Μιάννα Ζιρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5. Σας είχα αφήσει στα λεγόμενα, ρε παιδί μου, αυτά τα 10 πράγματα που κάνει το σώμα σου και πραγματικά δεν ξέρεις καν γιατί το κάνει. Δηλαδή, ο λόξιγκας, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το. Από τη μια στιγμή στην άλλη ξαφνικά. Είναι το φρένο της έκτακτης ανάγκης του διαφράγματος όταν τρως πολύ γρήγορα, όταν καταπίνεις αέρα ή αναστατώνεσαι. Τι κάνει λοιπόν το σώμα σου? Σε προειδοποιεί. Ηρέμησε. Με επιβαρύνεις. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Βαθιά ανάσα. Η αδερφή μου από την άλλη, να σας πω την αλήθεια, και είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που κάνει και πάντα πετυχαίνει. Παίρνει ένα ποτήρι νερό και πίνει ανάποδα. Βάζει τη μύτη προς τα μέσα, αυτή την αναποδιά της. Δεν έχω καταλάβει πώς το καταφέρνει. Επίσης, το χασμουριτόλι δεν είναι τεμπελιά. Βοηθάει να οξυγονωθεί και να δροσιστεί ο εγκέφαλος όταν είστε, ρε παιδιά, κουρασμένοι, όταν είστε αγχωμένοι ή όταν βιάζεστε. Δηλαδή, μην βλέπεις τον άλλον και νομίζω ότι βαριέται. Αυτά και άλλα πολλά θα σας πω σε λιγάκι. Πολλές καλησπέρες να στείλω και στην όμορφη Καλαμάτα που μας ακούει η Έλενα εκεί. Και λέει, θέλω να ακούσω κάτι από Νίκο Βέρτη. Θα έρθει και Νίκος Βέρτης. Για την ώρα, Γιώργος Σαμπάνης, παρακαλώ, βάλτε τώρα δυνατά εδώ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
2: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
3: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
3: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
4: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
4: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
3: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
4: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
3: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη

0: Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
1: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
0: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
1: Θες επαγγελματικό van για μεταφορές μετακομίσεις?
0: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
1: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε τη νύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
5: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
4: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
5: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2261 301371.
6: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
5: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
7: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
5: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
5: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
5: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
12: Πλυντήριο αυτοκινήτων
11: Αφιβόκλη
12: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
11: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
12: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
11: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

0: Μυριάδες λοιπόν και ό,τι πιο όμορφο εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζηρτέλης, κρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και είχαμε μείνει σε αυτά τα σημάδια, ρε παιδί μου, που τα πράγματα που κάνει το σώμα μας, που πραγματικά δεν ξέρεις για ποιο λόγο τα κάνει, αλλά όπως ο λόξιγκας, όπως το φτέρνισμα, όπως για παράδειγμα το χασμουρίτο. Να πούμε για το τρέμουλο στο βλέφαρο. Δεν είναι κάτι μεταφυσικό. Είναι η έλλειψη ξεκούρασης. Μπορεί δηλαδή επίσης να οφείλεται σε άγχος, προβολική καφέινη ή αφυδάτωση. Παιδιά, νεράκι, ειδικά με τις θερμοκρασίες εδώ που είναι πολύ υψηλές. Ασταβράστα. Επίσης, όταν κάνουμε μπάνιο και μένουμε αρκετά μέσα στη θάλασσα, δεν έχετε παρατηρήσει τα δάχτυλά σας έτσι που ζαρώνουν. Είναι ένα εξελικτικό τέχνασμα, διαβάζω, γιατί το δέρμα σου ζαρώνει για να πιάνει καλύτερα όταν είναι βρεγμένο τα πέλματα των ελαστικών, όπως είναι, ρε παιδί μου, καταλάβατε. Στο αυτοκίνητό σας. Είναι αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί για ποιο λόγο είναι. Που θα το έλεγε κάποιο, συγγνώμη για τη φράση. Παπαριάζουν, ρε παιδί μου, τα δάχτυλα. Ο Γιάννης Κατινάκης θα το έχει αποθεώσει τώρα αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, αυτή η ζάρα που είναι στα δάχτυλα, που όλοι το έχουμε περάσει. Γιατί έχουμε ως παιδιά ξεχαστεί μέσα στο νερό περισσότερο και ως μεγάλοι που μας αρέσει να κάνουμε τις βουτιές πάνω κάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αν λιώνεις την πόλη και η θερμοκρασία είναι στα κόκκινα, αν θέλεις να ζήσεις στο υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί εγώ δεν θα πω φθινόπωρο, ούτε χειμώνα ακόμη, το ξέρετε, το βιώνουμε στο πετσί μας για τα καλά. Το καλοκαίρι πιο cool, με διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Λοιπόν, στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και φυσικά happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις. Για έως και 320.000 ευρώ, μετρητά σε πολλούς τυχερούς, κάθε Δευτέρα, σήμερα. Να ξεκινήσει και πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα. Τετάρτη και Παρασκευή και Σάββατο, έως και 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας. Με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Έχει υπέροχη θέα, μπορείτε να ανεβείτε πάνω, να απολαύσετε πολύ ωραίο φαγητό, αλλά φυσικά να παίξετε κιόλας. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα και υπεύθυνα θα πάμε σε ένα γρήγορο μπρέι και επανερχόμαστε.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
1: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
8: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται

0: ξεφινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επέστρεψα. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σας ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Καταρχάς, πάρτε το κινητό αναχείρας για να δώσετε σημείο ζωής. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού. Περιμένω να διαβάσω τα μηνύματά σας και φυσικά να σας ενημερώσω ότι φυσικά, ο ρυθμός 949 παρουσιάζει την αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, η αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς, σε μια μοναδική βραδιά. Αν θέλετε να πάρετε τα εισιτήριά σας, τώρα στο more.com για διπλές προσκλήσεις στείλε τώρα Καλυμάνη στο Viber στο 6937-949-949. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος έφτασε τώρα στην παρέα μας, ενόχο κορμί. Παρακαλώ, δυναμώστε.

ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα όλη

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Μεσημέρι Δευτέρα, σε το 7 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε εσένα εκεί έξω που έχει τα γενέθλιά σου. Πολλές καλησπέρες στη Βάσο, στην Άννα, στην Αριστεία που είναι στην παρέα μας, στη Μαρία που μας ακούει στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Και είχαμε μείνει εκεί, στα πολύ ωραία πράγματα που κάνει το σώμα μας, ρε παιδί μου, και δεν ξέρεις γιατί τα κάνει. Δηλαδή το τέντομα που θέλεις λίγο να τεντωθείς και στα ξαφνικά, από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι το σώμα σου που λέει, παιδιά, χρειάζεσαι κίνηση. Φίλε, πού είσαι, τι κάνεις. Ενεργοποιεί την κυκλοφορία, ξυπνά τους μυς και βελτιώνει τη συγκέντρωσή σου. Το φτέρνισμα λίγο πολύ όλοι το ξέρετε. Είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, αποβάλλει τη σκόνη του σιούς που βρίσκονται γύρω-γύρω και οτιδήποτε προσπαθεί να εισέλθει από τη μύτη σου. Ειδικά κάποιες φορές που κάποιοι δίπλα μας μπορεί να φτερνίζονται απανωτά 2 και 3 και 4 φορές, φτάνει σε σημείο να σε εκνευρίζει, χωρίς να ξέρεις αληθινά γιατί. Η ανατριχύλα είναι ένα προγωνιακό αντανακλαστικό που σε προστατεύει από το κύριο, το κρύο και λέω το κύριο, Παναγιά μου, τι διαβάζω, από το κρύο ή το φόβο. Οι τρίχες λοιπόν σηκώνονται προσπαθώντας να δημιουργήσουν έτσι ένα μονωτικό στρώμα όπως συμβαίνει και στα ζώα. Αυτά και άλλα πολλά είναι διάφοροι μηχανισμοί που κάνει το σώμα μας και λίγο πολύ δεν ξέρεις, παιδί μου, για ποιο λόγο γίνονται. Είναι εδώ πέρα για να μας λύσουν την απορία. Πολλές καλησπέρες και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Αρκά. Υπέροχος, πολύ ωραίος δημοσιογράφος, πολύ καλό παιδί, μας ακούει τώρα ζωντανά. Εμείς πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία. Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
3: Μπάμπη! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
4: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
4: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
3: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
4: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
3: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
4: Τηλέφωνο 2261-300-770.
5: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261 020 200 και 27757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
18: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
19: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
20: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
21: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
22: Φράουλα, παρακαλώ.
20: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
23: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
24: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
23: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
25: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

Συστάσεις δεν χρειάζονται για το καλύτερο παιδί. Την Παρασκευή περάστε εκπληκτικά στο Κατράκι, ένα κατάμεστο θέατρο. Μπορείτε να μπείτε και μέσα στα social του Ρυθμού. Ήδη έχουν ανεβεί τα πρώτα. Πέρασε φυσικά ο γιος του, ο Κακοσέος. Ήταν μαζί με την Κατερίνα σε μια εξαιρετική συναυλία. Η Έλληνα Ντάντζελο ήταν εκεί και το έχει καλύψει μέσα από τα social και διάφορες συνεντεύξεις που έχει πάρει. Θα τα δείτε καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών. Αλλά πήραμε μια μικρή γεύση, πήραμε μια μικρή δόση. Να ξέρετε, αυτά τα πολύ ωραία πράγματα ετοιμάζει ο Ρυθμός και άλλα τόσα και τόσα και τόσα που θα έρθουν για τη νέα σεζόν με πολλές εκπλήξεις και όχι μόνο. Πολλές καλησπέρες επίσης. Να στείλω στον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί πέρα στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας που μαζεύεται εκεί πέρα με το σοφάκι μου. Η Σοφία είναι μαζί με τον Χρήστο, τη Μελίνα, Μαρία, Έλλη, Σεράλντ. Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε να σας κρατάμε συντροφιά. Μια Ναζιρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5. Συνεχίζουμε. Έρχονται πολλές επιτυχίες. Είμαστε στα μισά. Στα μισά και συνεχίζουμε. Λίλα, για δυναμώστε, ποιος να σου το πει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
7: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
8: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
9: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
8: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
9: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
8: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
9: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
8: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
9: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261 081 677.
8: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
10: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
11: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
10: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,

0: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
0: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
7: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
6: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
7: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
9: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
10: Επιτέλους δροσιά, που με έφερες?
11: Στην κρυφή μας όαση, εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
10: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
11: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
10: Escape by the River, εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
12: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρωτακούσαμε, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και για ένα πράγμα, ρε παιδιά, δεν στεναχωριέμαι, ότι αυτό το βιβλίο Guinness δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Γιατί βλέπω τώρα τελευταία ανάρτηση. Πόσο γρήγορα μπορείς να φας εσύ ένα μπουρίτο? Μια τύπησε εδώ πέρα από την Αγγλία, το έχει καταβροχθήσει σε 30,75 δευτερόλεπτα. Πολύ καλά άκουσες. Πάρα πολύ καλά άκουσες. Και πατάω από περιέργεια για να δω ποια είναι αυτή η τύπισσα. Και έχει βάλει στο προφίλ της στο Instagram, αν μπείτε ίδιοι στο Guinness, στο Instagram θα καταλάβετε και σας παραπέμπει μετά στο προφίλ της. Με 388.000 followers, professional eater, δηλαδή επαγγελματίας φαγέας, με απλά λόγια. Και από ό,τι θα βλέπε κανένας, θα έλεγε ότι έχει πολύ μεγάλο στόμα και καταβροχθίζει πάρα πολλά πράγματα. Καταλάβατε. Κι άλλος όμως έχει πολύ μεγάλο στόμα. Ναι. Και αυτός είναι ο Γιάννης Κατινάκης. Και γιατί τον αναφέρω? Όχι γιατί έρχεται σε λίγο, αλλά διότι θα σκάσει με το Κάτι Παίζει Bird by Day που επιστρέφει αυτή την Παρασκευή. Πολύ καλά κατάλαβες. Γιατί κάποιος μετρούσε αντίστροφα το καλοκαίρι και πότε θα γυρίσει και θα μπει στην κανονική του ρουτίνα. Εμείς μετράμε το Κάτι Παίζει, γιατί σας έχουμε χαρίσει πολύ μεγάλη στιγμή. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σου δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως και τις 8 η ώρα το απόγευμα, πλατεία Συντάγματος, 3 ώρες. Ζωντανά με τον αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη. Ξέρετε, αυτό το ψηλό, το ωραίο το παιδί. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, Κάτι Παίζει, Bird by Day.
1: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το Κάτι Παίζει Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι Παίζει Powered by Day.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Μεσημέρα και Δευτέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαστε εδώ να κάνουμε παραούλια καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στην εκπνοή, όσοι προλάβατε, προλάβατε. Καλά κάνατε. Περιμένω τα τελευταία σας μηνύματα μέσω Viber στο 6937-949-949. Μην διστάσετε να μπείτε και στα social του ρυθμού. Να μας δείτε, να μας ψάξετε και το δικό μου το Instagram Zirdeliana. Επίσης, πολλές καλησπέρες στο φίλο μου τον Ηρόδοτο που είναι καθοδόν και μας ακούει. Ήδη, αγαπημένος Γιάννης Κατινάκης, έχει σκάσει εδώ. Βλέπει στο στούντιο πώς έχει γίνει από το πρωί, με το ναυάγια, το βλέπεις. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με λίγες ακόμα επιτυχίες μέχρι να δώσω σκητάλι εδώ στο παιδί, το ψηλό, το όμορφο, το ξανθό, το γεροδεμένο. Ναι. Δυναμώστε, γιατί έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της. Ένα φορτηγό τραγούδια.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στα Βέντο και Δάφνη Λόρενς. Εδώ έτσι κάπως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Δευτέρα πολύ καλή. Ήρθε η ώρα, παιδιά, για να δώσουμε σκυτάλι. Κάτσε καλά, δεν είναι ότι συστήθηκα κιόλας. Τέτοιο πρεμούρα για να φύγω. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Για τρεις ολοκληρές ώρες κάναμε παρέα από τις 2 μέχρι και τις 5. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Και τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε σκυτάλι σε αγαπημένο. Μοναδικό, ανεπανάληπτο, ψηλό, ξανθό, αγόρι, γαλανομάτο, πράσινο. Τι είναι αυτό, ναι.
1: Ένα κράμα.
0: Ένα κράμα.
1: Και γεροδεμένο πριν.
0: Και γεροδεμένο, του άρεσε. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης.
1: Ναι.
0: Με το show του.
1: Αμέ.
0: Ο showman του ρυθμού 949, θα λέγει κανείς.
1: Ελπίζω όχι όντως κανείς. Να το πείτε κάποιος.
0: Σχήμα λόγου. Και έρχεσαι και με καινούριο κάτι παίζει την Παρασκευή, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο Σύνταγμα.
1: Στο Σύνταγμα. Κεντρικά, εκεί πέρα να μας δουν όλοι.
0: Ναι, κεντρικιά για τα κεντρικά.
1: Ακριβώς. Έπεσε κάποιο χειρό. Τέλος.
0: Λοιπόν, παιδιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Φιλιά πολλά και μην ξεχνάτε ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε.
2: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το μεγητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών λιτινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Νιτσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και...
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
9: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
12: Πλυντήριο αυτοκινήτων
11: Αφιβόκλη.
12: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
11: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
12: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
11: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
13: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
10: Τι είναι αυτό?
14: πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
14: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
14: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
16: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
17: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
19: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
21: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
20: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
20: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 22610-26574.
14: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
22: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
23: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
22: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
23: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
22: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
23: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
22: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
21: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
24: Πάρτι.
25: Εκδήλωση.
24: Θεατρική παράσταση.
25: Live μουσική βραδιά.
24: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
25: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
26: Songs Events.
25: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
24: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
25: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
24: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
25: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
25: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Εμένα, ορίστε, Γιάννης Κατινάκης. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Πάνω και Άμμο και ξέρεις πολλούς. Και είσαι εδώ γιατί εδώ πέρα πραγματικά ανεβάζουμε το κέφι και τη διάθεση σήμερα, Δευτερούλα. Παιδιά, πόσο του μηνού έχουμε? Πήγαμε 7, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Περνάει ο καιρός, παιδιά, περνάει γάργαρο νερό. Οπότε θα βρεθούμε στην κάσα, κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, να στείλω τα φιλιά μου στην Έμι που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου λέει καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα και σε σένα, Έμι μου. Και στον Γιάννη το συνονόματο, ο οποίος με καλεί σε ένα πανηγύρι, λέει, να φάω γουρνοπούλα. Τώρα, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει καλά αυτό. Εγώ δεν τρώω γενικότερα, ειδικά βραδινό. Πέραν τούτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αλλά κλείνω την παρένθεση, διότι ήρθε η στιγμή, η μεγάλη στιγμή, μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή, για το δίλημα του Γιάννη. Are you ready?
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Μ' αρέσει αυτό το χαλί, το λέω κάθε μέρα. Είμαι Joan Collins από τη μακρινή δυναστεία. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα γιατί το σημερινό δίλημα, αφού έχει ακολουθήσει και σουκού, είναι αγάπη μου γλυκιά, αγάπη μου καλή. Είσαι της νυχτερινής εξόδου του κλαμπ ή να βοθρονιάσεις στο σπίτι το Σαββατοκύριακο? Η δική μου θέση πια σε αυτή την ηλικία, την τρυφερή ηλικία των 25 ετών, είναι κάτσε σπίτι στο Κωνσταλέξι σου και μη βγεις ούτε για κατούριμα. Θα μου πεις, Γιάννη, τι με να έχω για κατούριμα, Fox Terrier? Τίποτα. Παιδιά, το κλαμπ είναι αδιανότητα λεπόρια. Διότι θα σου πω εγώ τι γίνεται. Ντύνεσαι, στολίζεσαι, πλένεσαι, αρωματίζεσαι για να πας σε ένα χώρο που μυρίζει κατοίκιο δομοκού και κατσικότηρο. Βρωμάνε όλοι αδιανόητα. Είναι πατής με πατώσε και προσπαθούν να χωρέσουν σε μια καμαρούλα, μια σταλιά 2x3, ένα μισό Μπρούκλιν, ένα Μανχάταν σε μια καμαρούλα τόση. Όχι, σε πατάνε. Δεν ακούς τι σου λέει ο άλλος, είναι όλη ντύρλα. Βρωμοκοπάνε τεκίλα για να μιλήσει το διπλανό σου. Παθαίνεις χρόνια φαρυγγίτιδα. Παραγγέλνεις 3 ώρες για να πάρεις ένα σφινάκι. Φεύγει η ζωή και χάνεται, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ενώ στο σπιτάκι, τι ωραία, τι καλά. Θα πάρεις το ποτάκι σου, αν θες να το πιεις στο σπίτι. Θα παραγγείλεις σε συνθήκες βιώσιμες και όχι ορθοστασία, φλεβίτη σε σκοπάθια, έμπλαστρο λέοντος. Και είσαι αρχοντόπουλο. Και πες μου λοιπόν και εσύ, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, τι προτιμάς να κάνεις στο σουκού? Να πας στο κλαμπ να ταλαιπωρηθείς, να τσαλαπατηθείς ή να μείνεις σπιτάκι σαν συνταξιούχος του ΟΓΑ, ωραιότατος 80χρονος και να έχεις την ψυχική σου ηρεμία? Πριν περάσω ωστόσο σε μέλισσες και ένα, έχω μηνύματα και αβροχή, γιατί έστειλε ο Θανάσης καλή εβδομάδα και η Άννα. Τα φιλιά μου, παιδιά μου αγαπημένα, περιμένω κι άλλα μηνυματάκια. Εδώ το έχουμε το Viber για σένα, 6937 949 949. Και τώρα δυναμώνει την ένταση γιατί οι μέλησες είναι εδώ και ένα φτάνει, μόνο ένα μαγικό σου βλέμμα.

πάμε λίγο όλοι μαζί να τρελαθώ. Υπεύθυνη μας τη καρδιά μου κι εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα, όχι σένα αγαπημένα μου ακροατή, για τα γαϊδούρια, τα ξεσαμάρω τα λέω, που μας έχουν επικράνει την ψυχούλα μας και έχουμε καταντήσει μέσα στα νεύρα. Και πολύ σωστά τα λέει Στέλλα, έτσι. Γιατί ποιος είναι υπεύθυνος? Το γουρούνι. Όχι αγάπη μου, το γουρούνι είναι εκεί, το βλέπεις. Γουρούνι είναι το πολύ πολύ, είναι και αγριογούρνο ή γουρνοπιθήκη, διασταύρωση. Φταίς εσύ άτιμε που πας και το επιλέγεις, γιατί το γουρούνι δύσκολα κρύβεται. Απ' την αρχή το λέει: καλησπέρα, είμαι ο Μανώλης το γουρούνι. Θες να μπλέξεις μαζί μου, να γίνεις χειρολάτρης? Και εσύ πας και πέφτεις στα προϊόντα και ένωσες και μετά λες: έμπλεξα με αυτόν και τι λάθος έκανα. Εσύ και η καρδιά σου, τραγούδι βγαλμένο από τη ζωή. Και βαθιά φιλοσοφική ανάλυση από Γιάννη και την Άκη εδώ στο Ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλές στήλες, πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολύ νάζι και πάρα πολύ σκέρτσο. Και να ενημερώσω ότι εντός ολίγου έρχεται η παιχνιδάρα, βεβαίως η Σκάλα του Μιλάνου, που ο έγκριτος και έμπειρος μουσικοσυνθέτης, ναι για μένα λέω, Γιάννης Κατινάκης, θα σε βγάλει στον αέρα του Ρυθμού 949, θα τραγουδήσεις και θα κρίνει αν θα ανέβεις στην κορυφή της Σκάλας του Μιλάνου για να κερδίσεις το δώρο σου. Και σήμερα σου είπα, σου έχω δωράρα, γιατί ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή αυτή? Ο γκόμενος. Αν υπήρχε, ναι. Όμως τώρα που δεν υπάρχει, είναι η μασαμπούκα και σου έχω πίτσα φαν σήμερα. Να φας, να λιγδώσεις το αντεράκι σου, να ευχαριστηθείς και να πεις: για να ρε άρχοντα, πάρε μου τα υπάρχοντα. Σε λίγο θα παίξουμε, μείνε συντονισμένος. Απλά σε καψουρεύω λίγο, είσαι που για να μην μου φύγεις. Και τώρα έρχεται ο Νικόλας. Ποιος Νικόλας? Ο Νικόλας ο Βέρτης, βεβαίως. Με μπαλάντα ήρεμη, όμορφη, ερωτική, γαλήνια. Α, δεν είναι τόσο? Τρομάνο. Νίκος Βέρτης, παιδιά, αυτό είναι. Δυνάμω στην ένταση να ακούσεις. Πολύ ωραίο τραγούδι. Εξαιρετικό.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελδόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
5: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
4: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
5: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
4: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
5: brow lamination και lash lift,
4: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
5: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
4: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
5: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
4: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
7: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο.

0: Βρέας Ντάνους.
1: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
0: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
1: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Έλα τα κέφια, πάμε λίγο, ξεσηκώσου. Πάμε, πάμε.
11: Θα με μάθεις αναγκαστικά.
10: Παιδιά, εξαιρετικό γύρισμα έκανα. Μπράβο μου και συγχαρητήρια. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8. Απολαύσαμε τον ένα, το μοναδικό του πολύ αγαπημένο Σταν με «Δε με ξέρεις». Και τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσουμε και εσένα, αγαπημένο μου ακροατή. Όχι, μην απορείς και μην ενίστασε, διότι ήρθε η στιγμή να βγεις στον αέρα και να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου, όπου η σύγχρονη Μαρία Κάλλας ή αλλιώς η Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949 θα σε κρίνει και θα κρίνει αν μπορείς να ανέβεις στην κορυφή της σκάλα για να πάρεις το δώρο σου. Και σήμερα έχουμε δωράρα, δωράρα αγάπη μου. Πίτσα φαν για εσένα και συγκεκριμένα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Να φας να το ευχαριστηθείς. Τηλεφωνείς λοιπόν τώρα στο 210-6835-722. Επαναλαμβάνω γιατί είσαι απροσεκτούλη, σε κατάλαβα άτιμο. 210-6835-722. Βγαίνεις στον αέρα, τραγουδάς και αν τα πεις καλά, πίτσες είναι δικές σου. 2-10-68-35-7-2-2 για το δωράκι σου. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, να δώσω τα φιλιά μου, γιατί έχω μηνύματα εδώ πέρα συγκλονιστικά. Έχω τον Ευάγγελο που με ακούει από το Abu Dhabi, Dan International. Έχω την Μαρία και το Σάβα που μου στέλνουν τα φιλιά του. Ο Σάβας μου λέει: είμαι έτοιμος να βγω. Πάρε τηλέφωνο λοιπόν, Σάβα μου, να γίνει πανικός. Περνάω σε διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τη σκάλα του Μιλάνου. Και πάμε και να δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα στα πρωινά μας τα ναυάγια.
12: Πρωινά ναυάγια.
13: Καλημέρα.
14: Ναι.
15: Μωρή Γαλέζα, να σας πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα?
13: Εδώ είναι, εδώ δίπλα είναι, μας.
14: Θα μιλήσεις.
15: Πείτε μας. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το κούμπο. Δεν είναι, αυτό το πράγμα απίστευτο.
13: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
14: Ναι.
13: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
14: Μπράβο.
13: Μεγάλη σωστό κουβέντα.
15: Το έχω πάθει με κοπέλα.
13: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
15: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
13: Το λιοντάρι.
15: Ποιο λιοντάρι?
13: Τη Νεμαία. Η Λεγνέιδρα.
14: Αυτό το μόνο εύκολο.
15: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
13: Ο Κέρβερος.
15: Μια ηλια νέα είδωα. Μια οκιά.
13: Μέχρι σπάει τρένο. Έλα, όλα τα ρέα έχει βάλει μέσα.
2: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο γιάβα.gr.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
2: Δεν υπάρχει μέρα μου.
1: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης. Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: Hello again. Εδώ είμαστε στα καλύτερα πάντα και μόνο στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατιδάκη, βεβαίως, αυτό το κακό σε βρει και μέχρι και τις 8 θα είμαι στα αυτάκια σου. Και πριν πω το οτιδήποτε, να δώσω πολλά πολλά φιλιά στο γιοτίνι μας, τη Γιώτα Τσιμπρικίδου που μας ακούει αυτή τη στιγμή, στην κεντρικιά της καρδιάς μας, τα φιλιά μου Γιώτα. Και περνώ κατευθείαν στο θέμα μου. Διότι ήρθε η στιγμή, ήρθε αυτή η κρίσιμη στιγμή, να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Και πρόσεξε τώρα, τι γίνεται. Σε βγάζω στον αέρα, όχι στο κλαρί. Μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου και είπαμε η Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949 θα κρίνει αν θα καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή και να πάρεις το δώρο σου. Σήμερα σου έχω δωράρα. Η πίτσα φαν είναι εδώ με δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και σήμερα τι είπα να κάνω τώρα, άκου να δεις πώς σχεδίασα. Θα βγάλω δύο ακροατόπουλα. Δύο, έτσι. Έχω ένα κορίτσι και ένα αγόρι στη γραμμή. Ένας από τους δύο θα κερδίσει. Σήμερα ήθελα να κάνω battle. Είχα όρεξη για μάνα φούκι. Αρχίζω με το κορίτσι, βεβαίως. Κορίτσι, είσαι εδώ.
1: Είμαι εδώ. Καλησπέρα.
0: Hello, crazy girl. How are you?
1: I'm fine, thank you. Μόλις σχόλασα.
0: Θέλω μόνο στα αγγλικά να μιλάμε, φίλοι μου. Είμαι αγγλομαθής.
1: Μην με δυσκολεύεις τόσο πολύ.
0: Μα γιατί εγώ είμαι.
1: Τι.
0: Δεινός χρήσης αγγλικής γλώσσας.
1: Μιλάμε στη δουλειά αγγλικά, μιλάμε μετά και την υπόλοιπη ζωή μας.
0: Μιλάς στη δουλειά αγγλικά. Τι δουλειά κάνεις, στο στρατηγάκι δουλεύεις. Στο στρατηγάκι δουλεύεις.
1: Όχι, σε μεταφορική.
0: Σε μεταφορική. Και τι μεταφέρεις, καλέ, στη Βασίλισσα της Αγγλίας.
1: Τώρα ακριβώς τι μεταφέρουμε δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Είναι νόμιμο ή θα μας πάνε στον παλιό Κώστα μέσα.
1: Μόνο νόμιμα κάνουμε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Και πώς σε λένε, φίλοι μου.
1: Εγώ λέγομαι Ευαγγελία. Χάρηκα πάρα πολύ που σου μίλησε, αλήθεια.
0: Ω, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, Ευαγγελία. Και να πέσουν τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε.
2: Εδώ είναι ο
3: στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Έτσι, και καραγκουναριό και σκάλα του Μιλάνου. Και μεταξουργείο και κολονάκι. Μ' ακούσε εδώ πέρα, Ευαγγελία μου.
1: Ναι, σακώ.
0: Τι θα μου τραγουδήσεις, λοιπόν, Ευαγγελή.
1: Θα πω το μαύρο γάτο του Παπακοσταντίνου.
0: Σε δυσιονιά με πας με το μαύρο γάτο. Σε γρουσουζά.
1: Είναι ωραίο όμως τραγουδάκι.
0: Μάλιστα, κανένα σκόρδο έχουμε ρε παιδιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Και τρία και δύο και ένα και είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
1: Ήταν ένας γάτος, μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.
0: Α, είναι θεατρικό.
1: Και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Και κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό. Ζητούσε τα κορίτσια, μπήστε για σκοπό. Και αυτός άλλο δεν ήθελε, φορούσαν ηθικά.
0: Και πρόζα, είναι συνοδεινού, Ευαγγελία.
1: Κάλιο με ένα γάτο, άρα με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός.
0: Μπράβο, Ευαγγελία μου, το πες όλο όμως, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα έρθει η Έλληνα Ντάντζελο σε λίγο, κοντεύει 8 η ώρα. Άκου να δεις τώρα, Ευαγγελία μου, τι γίνεται. Ήσουν καλή, θα σε ανεβάσω κορυφή. Άκου λίγο τι γίνεται.
4: Καλός, καλός, τραγουδιστής.
0: Γιατί είχες θεατρικότητα, είχες και λίγο από επίδαυρο, ήσουν λίγο εσχύλια και ευκύλια οριακά. Ήσουν καλή, υπήρχε ρε παιδί μου ένα συνέστημα, το εκτιμώ. Αλλά επειδή ήθελα να κάνω battle σήμερα, θέλω να ακούσω και το αγόρι.
1: Ήλπιζα να είχα κρύψει τη δυσκολιότητά μου. Αλλά το κακό είναι ότι δεν έχετε και κάμερα. Θα έπρεπε κάπως να το κάνετε την επόμενη φορά να έχουμε και μια κάμερα.
0: Ήταν και μουσικοχορευτικό, είχε κινησιολογία.
1: Θα σας το χόρευα.
0: Τύφλα να έχει η Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού. Για να ακούσουμε λοιπόν και το αγόρι. Κλείσε και βγαίνει ο φίλος. Πώς τον λέει τον φίλο, καλέ. Φίλε, με ακούς.
5: Τα ακούω, σ' ακούω, Γιάννη.
0: Τι κάνεις.
5: Είμαι πολύ καλά, εσύ.
0: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Μέσα στην παράνοια, όπως πάντα, καλή βδομαδούλα να έχουμε. Πώς σε λένε,
5: καλή βδομαδούλα. Είμαι ο Χρήστος.
0: Είσαι ο Χρήστος. Και πού πούμε, καλή Χρήστο.
5: Σε καλό από το εξωτικό Εγάλεο.
0: Α, στο σε καλό υπήρχε μια μαγιά. Σε καλό, ήταν λίγο λαχαναγορά. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου στο μαγευτικό Εγάλεο. Πόσο ετών είσαι, Χρήστο.
5: Είμαι 28.
0: Α, μου ρίχνεις μια 20ετία. Θα σου μιλάω στο πληθυντικό. Μεσχέ Χρήστο, λοιπόν, αγαπημένε. Τι θα μου τραγουδήσεις. Γιατί είχες δυνατή αντίπαλο, η Ευαγγελία, είδες.
5: Την άκουσα και μπράβο της.
0: Ήταν και λίγο ρέστη, έπαιζε.
5: Είμαι πιο δυνατός από την Ευαγγελία και θα δώσω τα ρέστα μου τώρα.
0: Αυτό φοβάμαι.
5: Το έχει θέματα του γονίδι.
0: Α, έχω όντως και εγώ πολλά θέματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Και τρία και δύο και ένα. Λάλατο.
5: Εγώ το παλέψα και εσύ το χαλάσες. Απογοητεύτηκα, εσύ δεν αλλάξες. Εγώ στον ερώτα και εσύ στα ψέματα. Έχεις θέματα.
0: Είπαμε
5: να έχεις θέματα. Ψυχολογικά να λύσεις τα δικά σου ψέματα. Δεν μπορώ να ζω. Είπαμε να έχεις θέματα. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τη κατάστασή σου θύμα. Δεν θα είμαι εγώ.
0: Όχι, είσαστε όλοι αποφασισμένοι να δισκογραφηθείτε. Λέτε όλο το δίσκο, έτσι. Θέλετε ένα ρεφρενάκι, μια και έξω.
5: Δεν άδεκτα, το πήρα πάνω μου.
0: Σας είπα ότι έχω εδώ ΕΑΠ και πάω τζαμπορίλα, αλλά το εκμεταλλεύεστε κι εσείς. Το εκμεταλλεύεστε. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Είναι δύσκολη απόφαση. Σε πάω και σε ένα κορυφή. Άκου λίγο. Ήσουν δυνατός, Χρήστο. Κοίτα να δεις όμως τι γίνεται. Η Ευαγγελία με χτύπησε σε άλλες χορδές. Έως και πορδές τα λέει κάποιος. Ήτανε πιο ναζιάρα, ρε παιδί μου. Εσύ σε κάποια φάση σου πάτησαν και λίγο τον γκάλο, σε πήρε λίγο το σασί. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη η απόφαση. Δεν ξέρω.
5: Όλα να κερδίσουμε και δύο από κάτι.
0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Θα ρωτήσω αν μπορείτε και οι δύο να πάρετε τις πίτσες της Bianca al Forno 10 τεμαχίων από Pizza Fan. Αν δεν γίνεται όμως, νομίζω πρέπει να το πάρει η Ευαγγελία. Θέλω να είμαι δίκαιος.
5: Με πληγώνεις.
0: Έτσι, με πληγώνω τους άντρες. Αράχνη με φωνάζουν καμιά φορά. Αλλά θα προσπαθήσω να πάρετε και οι δύο.
5: Εντάξει, κάτι γίνεται τώρα.
0: Θα το παλέψω γιατί και εσύ ήσουν δυνατός.
5: Προσπάθησα.
0: Λίγο και ρίχα στα αυτή έφυγε και αυτό πια. Σου λέει αποχωρώ. Μου έκανε κάποιο καλό στην υγιεινή μου, θα έλεγε κανείς. Οπότε, κλείσε να ρωτήσω, θα ενημερώσω. Βασικά, μην κλείσεις να πάρω το τηλέφωνό σου, μείνε στη γραμμή σου και θα σε ενημερώσω σύντομα για τις εξελίξεις.
5: Σε εμπιστεύομαι.
0: Πολλά φιλιά.
5: Φιλιά.
0: Παιδί, είμαι πάρα πολύ αυστηρός, ε. Είμαι και φράουκα την έξι, κάνω και βασανιστήρια μαλάχη. Ωστόσο, ό,τι χερός είπαμε θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων και θέλω να σου πω ότι η πίτσα Φάνη αγαπημένη έφτασε στη Δρά Πετσόνα, έτσι, με το 107ο κατάστημά της και τα εγγένεια γίναν 3η 2 Ιουνίου στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δρά Πετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, είναι και μπέργκερ και σημαρικά και σαλάτες και πολλά ακόμα με μια παράδοση 30 ετών. Στην καινοτομία και μπράβο και συγχαρητήρια. Και αφού τα είπα και αφού τραγουδήσαμε, περνάω γρήγορα σε Αντώνη Ρέμο. Ακολουθεί Νότης Σφακιανάκης και καπάκι ο Απών με την καντάδα του.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχούλα.

0: σας έχω στα ωραία, τα καψούρικα και πάντα ερωτικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε τον Απόν και τώρα θα απολαύσεις και Γιάννη Κατινάκη, γιατί έχουμε 2 ώρες ακόμα γεμάτες να τις περάσουμε παρέα με πάρα πολύ παράνοια και κυρίως κενάζει και τσαχπινιά. Το ξέρω ότι συχτηρίζεις τώρα, το ξέρω ότι είσαι στο δρόμο, το ξέρω ότι έχει κίνηση, είναι Δευτέρα, έχεις μιζεριάζει, συχτηρίζεις, λες προχώρα ρε γίδι να πάω σπίτι μου, τα ξέρω όλα αυτά. Σε συναισθάνομαι και σε καταλαβαίνω. Λίγη υπομονή γιατί σε λίγο σου ετοιμάζω πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα. Αρχικά θα ενημερώσω για την κίνηση, έτσι. Αυτό από μόνο ότι είναι μια πρωτοπορία και μια καινοτομία, θα έλεγε κανείς, γιατί δεν ξέρω ούτε έναν δρόμο στην Αθήνα. Γιατί δεν οδηγάω, αγάπη μου. Και είμαι όλη μέρα σε ένα ταξί, κοιτά το κινητό μου. Πέραν τούτου όμως, θα πορευτούμε όπως μπορούμε, γιατί γίνομαι κεράνια τζίμα. Αμαλά, έχει βαθιά ενημέρωση για εσένα. Πριν περάσω σε διαλυματάκι, να δώσω πολλά φιλιά στην Μαρία και τη Χριστίνα που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937-949-949. Και θέλω κι άλλα μηνυματάκια. Είμαι αχόρταγος, όσο πιο πολλά γίνεται. Θέλω να σε δω στην παρέα μου ενεργός και όπως πρέπει. Έφυγα για διάλειμμα και τα έχουμε ξαναπεί. Μικρούλι, είναι τόσο δά. Είσαι που σαν τζουτσουράγκο θα το διαλυματάκι. Θα κάνεις την υπομονούλα σου και έρχομαι έτοιμος για όλα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
3: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά, και πότε προλαβαίνουν.
4: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
15: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
14: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
15: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
14: Ναι, ο καλός μου.
16: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
14: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
21: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
22: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
23: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
22: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
23: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
22: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
23: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
22: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
24: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
25: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
26: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
27: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
26: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
27: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
28: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
29: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο, γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-10-2724.
30: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
31: Πλυντήριο αυτοκινήτων
30: Αφιβόκλη
31: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
30: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
31: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
30: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα να πω επίσης, γιατί δεν τον έχω πει τόσο καιρό, μιας και σήμερα βγήκαμε πρώτη φορά στον αέρα. Ελπίζω να είχατε ένα υπέροχο καλοκαίρι εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, όπως πέρσι έτσι και φέτος. Be Viral Radio Show, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Ελπίζω να περάσατε τέλεια. Μακριά, παιδιά, από τοξικότητα, μακριά από κακά νέα. Ήταν και ένα περίεργο καλοκαίρι ταυτόχρονα, είχε και κάτι εκλήψεις έτσι περίεργες. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε όλα και πάμε δυνατά για μια νέα σεζόν. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσικής, αυτά όλα που ξέρετε. Και εγώ επιστρέφω με πολλές εκπλήξεις και για φέτος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Κάποια συγκίνηση τέλος πάντων. 7 Σεπτεμβρίου δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Δευτερούλα, όχι μίζερη, γιατί παιδιά πάντα οι αρχές είναι για εμάς κάτι το πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά viral trends που κυκλοφόρησαν φέτος το καλοκαίρι αλλά και μερικά τραγούδια. Με το Αύγουστος είμαι αλλιώς το λεγόμενο στίχο μου χρωστά σε έναν Αύγουστο να είναι πραγματικά on repeat και από την αρχή του Αυγούστου να σκεφτόμαστε ότι χρωστάμε έναν Αύγουστο σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο το λες και οξύμορο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια ακόμα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε παιδιά εκπομπή και νιώθω παιδιά λες και ας πούμε έχουμε ξεκινήσει τύπο εδώ και κανένα μήνα. Νιώθω πολύ ωραία, νιώθω ότι δεν έφυγα ποτέ. Be Viral Radio Show εδώ πέρα στην εκπομπή που έχει όλα τα viral θέματα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, Δευτερούλα σήμερα. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο σας είπα εγώ προηγουμένως. Με κράξατε εδώ πέρα στο Instagram ας που μου στέλνετε μηνύματα στο Be Viral Radio Show και μου είπατε ότι άλλο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού και ότι είναι το Δειλά της Νίνας Μαζάνη. Θα πω παιδιά βεβαίως. Ένα τραγούδι πιστεύετε ότι έχω πολλά ακόμα. Έχω και για άμα το καλοκαίρι μου που εντάξει επίσης τα έσπασε και νομίζω το ότι άξιζε σε αυτά τα δύο παιδιά τα οποία κάνουν την προσπάθειά τους. Και δεν έχουμε boy bands πλέον παιδιά στην Ελλάδα. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα στην παρέα μας γιατί θα ακούσουμε και καλοκαίρι. Να θα ακούσουμε και ανεβαστικά, θα ακούσουμε και καψούρικα και φυσικά έχουμε να πούμε πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος. Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
8: Also, ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
9: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
7: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
7: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
10: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
10: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
7: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
10: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
7: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
5: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο

0: Το χώρο στη διεύθυνση Αλιάρ του 4 Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
4: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22610-26574.
5: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
6: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλιμή στη βαρέα σας. Be Viral Radio Show. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι παιδιά θα είμαστε για μία ωρίτσα και ακόμα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω όλοι, παιδιά, να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι και να είσαστε μακριά από πράγματα έτσι που μας κουράζουν και είναι τοξικά για εμάς. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πέρα από πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που τρένταραν στα social media, είχαμε και trends τα οποία έχουν σπάσει τα ταμεία. Με αυτό το trend, παιδιά, που είναι δύο άτομα και προσπαθούν να μαντέψουν μία τιμή ο καθένας από το κεφάλι του άλλου, να πηγαίνει τέρμα καλά στο TikTok και στα social media. Δικαίως το πω, παιδιά, γιατί έχουν δώσει τρελές ατάκες όσοι το έχουν κάνει. Anyway, Αθηνά Κλιμή στην παρέα σας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Κρατήστε δυνάμεις και αν βρίσκεστε στο δρόμο, κρατήστε και λίγο δυνάμεις στο δρόμο.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι μην θέλετε να κλείνετε στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, παιδιά, Be Viral Radio Show, που έχουμε τα πάντα. Να πω λοιπόν επίσης και κάτι ακόμα, παιδιά. Να πω ότι το μαύρισμά μου αποχωρεί και κάπου λίγο νιώθω μία κατάθλιψη, τέλος πάντων. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7. Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
2: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
1: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
2: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
1: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
3: Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
6: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
9: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
11: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
10: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
11: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
10: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ!
11: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
10: Πίτσα Ελδόνα.
11: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
10: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
11: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
10: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
12: Toyota Dromeas.
0: Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Πάρτι.
13: Εκδήλωση.
12: Θεατρική παράσταση.
13: Live μουσική βραδιά.
12: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
13: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
14: Sonus Events.
13: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
12: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
13: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
12: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
13: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
13: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
15: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
19: Be Viral Radio Show.

συνειδητοποιώ ότι τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμη και χαίρομαι, παιδιά, κάπως λίγο γι' αυτό. Γιατί εντάξει, αν ανοίξουν παιδιά και τα σχολεία, δεν έχουμε σωτηρία στους δρόμους. Καλησπέρα σε όλους, όχι με μιζέρια, αλλά με αγάπη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να τολμήσω να ρωτήσω τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, μία ωρίτσα ακόμα μαζί και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα γι' αυτό. Δυναμώστε την ένταση, μην πάτε πουθενά. Έχουμε συναυλίες, έχουμε μουσική, έχουμε νέο που θα σπάσουν ταμεία.

Λίγο νερό καλέ, γιατί το έχω πάρει μονότερμα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Ολυμπία που μου έχει στείλει εδώ πέρα το μήνυμά της στο Instagram. Καλησπέρα σε σένα που με ακούσε αυτή τη στιγμή. Κολλημένο στην κίνηση. Ναι, για σένα μιλάω. Αθηνά, κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα να τρεντάρουν φέτος, παιδιά. Με το AI να είναι, νομίζω, στο peak του. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Αμερική έχουν σταματήσει να το χρησιμοποιούν τόσο. Αλλά, παιδιά, ταυτόχρονα εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δώσει πόνο με το AI. Θα μας κλέψει τις δουλειές, θα δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα.

Εδώ λοιπόν η βάση μας με όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα να έχουν ξεκινήσει, με όλους εμάς να έχουμε όρεξη να δουλέψουμε, η οποία θα φύγει παιδιά σε ένα μήνα το πολύ, για να συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες, είχαμε παιδιά φεστιβάλ Βενετίας, έχουμε συναυλία των Ηρέμου, Ανασβήση, ένας χαμούλης τέλος πάντων. Εδώ πέρα μείνετε, θα τα πούμε όλα, μισή ώρα ακόμα μαζί, μισή ώρα γεμάτη μουσική.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
3: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
4: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
5: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
4: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
5: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλη.
13: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
12: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφή.
13: Καφέ Βόγκλη. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
12: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
13: Απόλαυσε εξαιρετικές προτεσίλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
12: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλη. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
14: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
15: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
14: Τούρτα και μετά απόλαυση.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610 80100, και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
18: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
16: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
18: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
0: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
22: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
21: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
21: Τηλέφωνο 22610-26574.
23: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
24: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
25: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
24: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
23: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
24: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
23: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
26: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
24: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
27: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
28: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
27: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
28: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
27: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
28: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
27: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
28: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
27: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
29: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.

Εδώ λοιπόν και πάλι στη βάση μας, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο να δούμε παιδιά τα σχήματα του χειμώνα, τα οποία είναι ένα και ένα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά παιδιά, θα σας πω εγώ ένα που προσωπικά μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση να το πω. Θα το πω ότι μου έκανε εντύπωση. Πολύ καλή εντύπωση μάλιστα. Η Ιουλία Καλυμάνη με Τζόζεφιν. Μας αρέσουν παιδιά οι γυναίκες οι οποίες έτσι έχουν αυτό το girl power και δεν τους νοιάζει ο ανταγωνισμός. Δέσποινα Βανδύ επίσης έχουμε παιδιά Μάνα Βύση σε γυναικείο ντουέτο. Και μετά έχουμε αγαπημένες συμπράξεις καλλιτεχνών που αγαπάμε. Εντάξει, να μιλήσω για το Κατερίνα Λιόλουσάκη Ρουβά. Να μιλήσω για τη Μελίνα Σλανίδου που επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα. Να μιλήσω για τον Νίκο Βέρτη που είναι στα καλύτερά του και πάει με τη Λίλα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μιλήσω, βρε αδελφέ, δεν ξέρω, για τον Πέτρο Ιακωβίδη, παιδιά, και την Έλικο. Έχουμε να πούμε πολλά, θα τα λέμε αυτές τις μέρες. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Ξεκινήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η πρεμιέρα μας. Είστε στο Be Viral Radio Show και σας θέλω καθημερινά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι όλα ίδια. Αύριο λοιπόν ίδια ώρα. Εδώ πέρα θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκευή και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους και Φλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
13: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
12: Ω, σώθηκες.
13: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
12: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
18: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. κινείται μαζί σας.
0: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
19: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
20: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
21: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
20: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
21: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
22: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
21: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
22: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
21: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
22: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
23: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
22: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
23: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
22: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
23: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
22: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
23: Τηλέφωνο 2261-300-770.
24: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
25: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
24: Αλήθεια, εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
25: Δεν νομίζω, πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
24: Και μπέργκερ το ίδιο, μη σου πω και κλαμπ.
25: Πίτσα!
24: Μπέργκερ.
25: Πίτσα!
24: Μπέργκερ.
25: Πίτσα!
24: Μπέργκερ.
25: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
24: Πίτσα Ελδόνα.
25: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
24: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
25: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
24: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 88 646.

καλοκαίρι δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ. Όπως όταν ξεκινάει η εβδομάδα, καλή ώρα σαν σήμερα Δευτέρα. Εντάξει, λίγο ζοριζόμαστε όσοι είμαστε στη δουλειά. Εγώ θα ευχηθώ σίγουρα σε όσους μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες, θα περάσουμε καλοκαιρινά δροσερά και υπέροχα. Θα ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα. Για όσους είστε διακοπές, ζηλεύω. Απλά και ειλικρινά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μπορεί να έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο για τα καλά και οι ενότητες και η σκαλέτα της εκπομπής οφείλουμε να παρουσιαστεί όπως είναι και συνεχίζει να έχει καλοκαιρινό mood, γιατί ακόμα και αν μπήκε ο Σεπτέμβρης έχουμε καλοκαιρινή διάθεση και κάποιοι θα πάμε και διακοπές μέσα Σεπτέμβρη, δηλαδή τι να κάνουμε. Τώρα, τι έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Τα πράγματα είναι γνωστά και πολύ ευχάριστα. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Summer Edition Tips. Κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Προτάσεις ταινιών, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
2: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
2: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
2: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μαν, έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
5: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331. Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
14: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
13: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
14: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
14: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
13: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610 81 677.
14: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
13: Κρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
15: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
13: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας. Με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
15: Πρατήρια υγρών καυσίμων αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
16: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς, από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
16: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
19: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 9. Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
1: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
0: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
1: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
0: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
12: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
11: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
12: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
11: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
11: Πίτσα Ελντόνα.
12: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
11: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
12: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
11: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610-26574.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
17: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
17: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
18: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
19: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
20: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
21: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
22: Πάρτι.
23: Εκδήλωση.
24: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
24: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
25: Solus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
24: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
24: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
26: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261-020-200 και 27-757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερη κίνηση σε κάποια σημεία. Στον δρόμο, άφησε το κινητό στην άκρη, δείξε την προσοχή που πρέπει και μην αρχίσει αυτά τα ελληνικά κορναρίσματα, τα μπινελίκια και τις χειρονομίες, κάτσε φρόνημα. Είμαστε σε mode διακοπών. Σε βλέπω. Η παιδεία ξεκινάει από σένα και από μένα. Και είμαστε τα παραδείγματα για τα παιδιά μας και για όσους είναι στον περιβάλλοντα χώρο με εμάς. Ευχαριστώ.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, η Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν μετράμε θερμίδες. Μετράμε πόσα παγωτά προλαβαίνουμε πριν λιώσουν. Έχει ένα point αυτό.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μπάμπη, ποιο είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
6: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
7: brow lamination και lash lift,
6: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
7: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
6: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
8: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
9: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
6: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danum.
6: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο.

0: Μένω πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
1: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
0: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
1: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
0: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
2: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο, ε.
2: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
5: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

προσευχή γλυκ. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Woman in the Window, πάρα πολύ δυνατό θρυλεράκι. Μια γυναίκα που ζει απομονωμένη στο σπίτι της, παρακολουθεί τους γείτονες από το παράθυρο. Προσοχή εδώ. Ένα βράδυ πιστεύει ότι γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος. Τι πιο σύνδεσαι θα μου πεις. Το πρόβλημα, κανείς δεν την πιστεύει και σύντομα ακόμη και η ίδια αρχίζει να αμφιβάλλει για το Σαΐδε. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Δείτε την χθες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο Σεπτέμβριο τον αγαπημένο μας. Γιατί έχουμε επιστρέψει, μπαίνουμε στις ρουτίνες μας ή κάποιοι άλλοι μπορεί να πηγαίνουν με διακοπές. Έστω και τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Σίγουρα σας περιμένω σε λίγες ώρες ξανά στην εκπομπή της Τρίτης με μεγάλη μου χαρά και φυσικά με την ίδια ενέργεια που πάντα με συντροφεύει.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
2: Σε μια εποχή που οι ανάγκες εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών είναι μεγάλες, η επιλογή είναι μία. Αγγλικά Κατής. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών οργανισμών. Cambridge, Michigan, MSU, NOCN, PTE, PALSO. Αγγλικά Κατής. Εγγύηση για επιτυχία. Με ολιγομελή τμήματα, με τα τελειότερα εποπτικά μέσα διδασκευή και άψογη προετοιμασία για τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων και πτυχίων. Αγγλικά Κατής. Με συνέπεια στην ποιότητα. Γαλαξιδίου 13, Λιβαδιά. Τηλέφωνα 2261 020 200 και 27 757. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, 10 έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελδόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
7: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
8: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
10: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
11: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
12: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
11: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
12: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 1371.
10: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
15: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
16: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
17: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
16: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
17: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
16: Ναι, ο καλός μου.
18: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
19: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
20: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
21: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
20: Ω, σώθηκες.
21: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
20: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
22: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
23: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
24: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
25: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
26: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-10-27-24.
27: Επιτέλους δροσιά. Πού με έφερες?
14: Στην κρυφή μας όαση. Εκεί που η πόλη σταματά και ξεκινά η χαλάρωση.
27: Όταν η μέρα απαιτεί απόδραση, το Escape by the River είναι ο προορισμός σας.
14: Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα στο ποτάμι που μεταμορφώνει τα απογεύματα και τις νύχτες σας. Θα μας βρείτε στην αρχή της Δημάρχου Ανδρεαδάκη, κάτω από τη γέφυρα στη Λιβαδιά.
27: Escape by the River. Εκεί που ο χρόνος κυλάει πιο όμορφα, δίπλα στο ποτάμι.

Το καλοκαίρι δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ. Όπως όταν ξεκινάει η εβδομάδα, καλή ώρα σαν σήμερα Δευτέρα. Εντάξει, λίγο ζοριζόμαστε όσοι είμαστε στη δουλειά. Εγώ θα ευχηθώ σίγουρα σε όσους μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες, θα περάσουμε καλοκαιρινά, δροσερά και υπέροχα. Θα ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα. Για όσους είστε διακοπές, ζηλεύω. Απλά και ειλικρινά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μπορεί να έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο για τα καλά και οι ενότητες και η σκαλέτα της εκπομπής οφείλουμε να παρουσιαστεί όπως είναι και συνεχίζει να έχει καλοκαιρινό mood, γιατί ακόμα και αν μπήκε ο Σεπτέμβρης έχουμε καλοκαιρινή διάθεση και κάποιοι θα πάμε και διακοπές μέσα Σεπτέμβρη, δηλαδή τι να κάνουμε. Τώρα, τι έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Τα πράγματα είναι γνωστά και πολύ ευχάριστα. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Summer Edition Tips. Κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Προτάσεις ταινιών, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
6: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
7: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
6: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
5: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
6: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
9: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
6: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
1: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
10: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
10: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
1: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
10: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
1: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
11: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
11: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
11: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 331.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
13: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610 26574.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου.
16: Και
15: πήρες άλλο τόσο απλά.
16: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
19: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
20: Πλυντήριο αυτοκινήτων
19: Αφιβόκλη.
20: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
19: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
20: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
19: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και πάμε να το ζήσουμε. Κασιανή, Κασιανός, ο Νησιφόρος και ο Νησιφόρα και Σόζον, ο Σόζον είναι αυτός ο Θήτο. Χρόνια σας πολλά. Δρύσεις επαιτεί, δύο πήγα να πω. Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Σαν σήμερα το 413 Σιρακούση υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας, Πελοποννησιακός πόλεμος γνωστός, βέβαια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω.Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
5: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
5: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
12: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
13: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
14: Πάρτι.
15: Εκδήλωση.
14: Θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
14: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
15: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
16: Sonus Events.
15: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
14: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
15: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
14: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
15: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
15: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερη κίνηση σε κάποια σημεία. Στον δρόμο, άφησε το κινητό στην άκρη, δείξε την προσοχή που πρέπει και μην αρχίσει αυτά τα ελληνικά κορναρίσματα, τα μπινελίκια και τις χειρονομίες, κάτσε φρόνημα. Είμαστε σε mode διακοπών. Σε βλέπω. Η παιδεία ξεκινάει από σένα και από μένα. Και είμαστε τα παραδείγματα για τα παιδιά μας και για όσους είναι στον περιβάλλοντα χώρο με εμάς. Ευχαριστώ. Κι αν η καρδιά σου

0: Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν μετράμε θερμίδες. Μετράμε πόσα παγωτά προλαβαίνουμε πριν λιώσουν. Έχει ένα point αυτό.

ψεύτη γλυκ. Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Woman in the Window, πάρα πολύ δυνατό θρυλεράκι. Μια γυναίκα που ζει απομονωμένη στο σπίτι της, παρακολουθεί τους γείτονες από το παράθυρο. Προσοχή εδώ. Ένα βράδυ πιστεύει ότι γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος. Τι πιο σύνδεσαι θα μου πεις. Το πρόβλημα, κανείς δεν την πιστεύει και σύντομα ακόμη και η ίδια αρχίζει να αμφιβάλλει για το Σαΐδε. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Δείτε την χθες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο Σεπτέμβριο τον αγαπημένο μας. Γιατί έχουμε επιστρέψει, μπαίνουμε στις ρουτίνες μας ή κάποιοι άλλοι μπορεί να πηγαίνουμε διακοπές. Έστω και τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Σίγουρα σας περιμένω σε λίγες ώρες ξανά στην εκπομπή της Τρίτης με μεγάλη μου χαρά και φυσικά με την ίδια ενέργεια που πάντα με συντροφεύει.

0: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Μωρή Γαλέζα, βγαίνει. Να σα πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα.
0: Εδώ είναι, εδώ δίπλα μα.
1: Εδώ θα μιλήσει. Πείτε μα.
2: Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το κούμπο. Δεν είναι, αυτό το βέβαια απίστευτο.
0: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
1: Μπράβο.
0: Μεγάλη σωστό κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
0: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
0: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι.
0: Η Λεγνέα Ήδρα.
1: Αυτό το μόνο εύκολο.
3: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
0: Ο Κέρβερος.
3: Μια Ηλεγνέα Ήδρα. Μια
0: Ηλεγνέα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
6: Είναι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Νοκάτω, γύρω, γύρω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

0: Φραπέ είπαμε, κύριε.
1: 93 φορές το είπα, κοπελιά. Ελληνικό.
0: Συγγνώμη, κύριε. Καφέ θέλετε ή επιτυχίες?
1: Ελληνικός FM.
2: Ελληνικός FM.
1: Σου σερβίρει μόνο επιτυχίες.

0: Περισσότερη μουσική από οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο. Ελληνικός. Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι. Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και... και μετά φύγει.

0: Φραπέ είπαμε, κύριε.
1: 93 φορές το είπα, κοπελιά. Ελληνικό.
0: Συγγνώμη, κύριε. Καφέ θέλετε ή επιτυχίες?
1: Ελληνικός FM.
2: Ελληνικός FM.
1: Σου σερβίρει μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

τραβώ πλέον να σε νοιάζομαι. Δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Μωρή Γαλέζα, να σα πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα.
0: Εδώ είναι, εδώ δίπλα μα.
1: Εδώ θα μιλήσει. Πείτε μα.
2: Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το κούκκι. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Καμιά δασκάλα μου είπε μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν. Μεγάλη κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
0: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλή.

0: Ζεύς.
1: Το λιοντάρι.
0: Ποιο λιοντάρι.
1: Της Νεμέας.
2: Η Λερνέιδα.
3: Αυτό το μόνο εύκολο.
0: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
1: Ο Κέρβερος.
0: Μια νέα είδα. Μια οκιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
6: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
5: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
8: Πες μου τον
5: Ρυθμός 949.